0: μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
1: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
2: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
0: Και

0: 98.
1: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτες σε σκέφτηκα

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site rythmos988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Rythmos988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Η επιτυχία του σήμερα.
5: Αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
0: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
0: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ο Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του μαπά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Ρε αυτά τα NLP, τι ζημιά έχουν κάνει. Και να κοιτάς εκεί που μπορεί. Θα φτάσεις εκεί που κοιτάς, γι' αυτό να κοιτάς ψηλά για να φτάσεις ψηλά.
1: Αξίζω.
0: Και μην κοιτάς κοντά γιατί θα φτάσεις κοντά και πίπες.
2: Εγώ ήθελα
0: τα πράγματα. Είναι απλά, κοριτσάκι μου, γλυκό. Εδώ υπάρχει ένα τραπέζι, τρία μικρόφωνα.
2: Ένας φραπές.
0: Ακριβώς.
2: Δύο φρέτο.
0: Εσύ κάσε και λες. Θα σκεφτώ ένα διαστημικό στούντιο και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό με εμβέλεια παγκόσμια και να είμαι η καλύτερη παραγωγός και να το πετύχω. Δεν θα το πετύχεις ποτέ.
2: Ξέρεις.
0: Δεν υπάρχει ούτε τέτοιο στούντιο, ούτε τέτοια εμβέλεια, ούτε τέτοιοι συνάδελφοι, ούτε τέτοιος επικεφαλής, ούτε κάποιος να σου δώσει τόσα λεφτά. Εσύ το να το θες είναι μια μαλακία.
2: Αφήστε δεν με είναι να μιλήσω σας παρακαλώ. Όχι, δεν κάνω manifest.
0: Δεν υπάρχουν manifest.
2: Το μόνο
0: αυτά
2: που είπα,
0: είναι καρακιζουλίκια που βάζουν στο επίκεντρο τον εαυτό του.
2: Κοίτα, δεν με αφήνει.
0: Μιλάω.
2: Το μόνο που είπα είναι ότι δεν θα χειροκροτάμε για τα αυτονόητα, για το ότι φερόμαστε ανθρώπινα και όμορφα. Αυτό πρέπει να είναι αυτονόητο. Δεν θα το ευλογάμε κάθε
0: θα
2: φορά.
0: Θα το εκτιμούμε όμως.
2: Εννοείται
0: δεν το εκτιμούμε. Αυτό σου λέω, το εκτιμάς. Λέμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να... Καλημέρα, συγγνώμη.
1: Καλά,
0: συγγνώμη. Ότι πρέπει να είσαι, να εκτιμάς και να χαίρεσαι αυτό που ζεις.
1: Ναι.
0: Και να μην λες δεν είμαι για τέτοια, είμαι για περισσότερα κτλ. Εκτίμησε τώρα αυτά, γιατί δεν ξέρεις και σε τι περισσότερα και γιατί περισσότερα, τι ευκαιρίες για περισσότερα θα έχεις και για πόσα είσαι στην τελική.
1: Είσαι της λογικής να φτάνουν τα πόδια σου στο πάπλωμα ή να κλέβεις και το αλλονού.
0: Ακριβώς.
2: Παιδί μου, εννοείται ότι λέω. Τα εκτιμάς και ευχαριστείς.
0: Όχι να
2: και λες και
0: πρέπει
2: πολύ ωραία.
0: Και το αυτονόητο. Καλώς ή κακώς ζούμε σε μια κοινωνία που δεν επικρατεί το αυτονόητο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα δυνατήσω ποτέ. Θα τρώω πάντα μαρμελάδα με μερέντα. Τέλος.
0: Ρε παιδί μου. Όχι.
1: Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω.
0: Αν θες, μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Όχι, δεν μπορώ. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω.
0: Θες, όχι. Ό,τι θες μπορείς να το προσπαθήσεις. Το αν θα το καταφέρεις όμως είναι κάτι άλλο. Γιατί αν έχεις γίνει 600 κιλά, θέλει μια υπερπροσπάθεια για να φτάσει στα 80.
1: Άρα τι σου λέει τώρα, Δημήτρη.
0: Σου λέω ότι δεν μπορείς να λες θα γίνει 80 κιλά και επειδή σκέφτεσαι ότι θα γίνει 80 κιλά, θα γίνει 80 κιλά. Θέλει συγκεκριμένη προσπάθεια. Και πολλές συνθήκες θα παίξουν ρόλο σε αυτό.
2: Σαφώς, καλέ. Λέμε άλλο πράγμα. Εγώ σου λέω ότι όταν κάποιος φέρεται σωστά και ανθρώπινα και όμορφα.
1: Ανθρωπινά.
2: Ναι, και ανθρωπινά. Τι θα κάνω. Μπράβο, μπράβο, Βασίλη, που δεν σπάς το ξύλο του συναδέλφου σου. Θα πάω, θα του δώσω συγχαρητήρια για το αυτονόητο.
1: Άμα δίπλα πέφτουνε κορμιά.
0: Άμα δίπλα σκοτώνουν, τότε εσύ εδώ. Θα πρέπει να λες, ωραία είμαι, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
2: Θα πάω δίπλα και θα πω,
0: δεν υπάρχει. Το είπες, όταν γίνεται δίπλα, όταν γίνεται δίπλα δικής.
2: Θα κατακρίνω το δίπλα.
1: Από μέσα σου.
0: Μέσα σου εσύ. Αυτό σου λέει, από σου λέει.
1: Τον εαυτό σου τον έχεις βάλει ποτέ στη γωνία.
2: Μόνο στη γωνία το βάζω.
0: Ωραία είναι
2: δεν
0: τα θέματα.
2: Δεν βγάζω ποτέ.
0: Παιδιά, Θανάση, μην άλλες θέμα. Ωραίες είναι οι θεωρίες. Αλλά όταν δίπλα γίνονται όλα αυτά που γίνονται, εκτιμούμε την ηρεμία που είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να λέμε μπράβο που δεν με χτυπάς. Όχι, να εκτιμάς που δεν σε χτυπάει, γιατί γύρω-γύρω όλοι χτυπάνε.
3: Αυτό.
0: Μιλες...
3: Το συγκριτικό δηλαδή το βλέπουμε.
0: Ναι,
3: τι να κάνουμε.
0: Μην λες μπράβο στο αυτονόητο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει αυτονόητο.
3: Όχι,
0: δεν υπάρχει αυτονόητο.
3: Όχι, γιατί είναι και προκλητική και οδηγάει κιόλας. Την πετυχαίνει στον δρόμο.
2: Για το συμβάν,
3: θα σε πιάσει και εσένα κάνα.
0: Τι έγινε, θες επιμένεις να μας πας άλλο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα.
3: Ένα
0: τι σημαίνει που οδηγάει.
3: Ναι. Έλα.
0: Τι είπες.
3: Έρχομαι.
0: Οδηγάει. Τι είναι το ιστορία που δεν μας διηγηθεί.
3: Το συνδυάσαμε το χθεσινό σκηνικό που έγινε στο Ήλιον.
2: Που κατέβηκε ένα τύπο και.
3: Εγώ όχι.
0: Όχι.
2: Ναι.
3: Α, σοβαρά. Καλά.
1: Για πείτε.
2: Γρονθοκόπησε μία γυναίκα επειδή είχαν μια διαφωνία για το. Όχι για το πάρκινγκ.
3: Όχι, μωρέ. Ήταν σε ένα μονόδρομο και λέει πήγαινε εσύ πίσω. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πάω. Πήγαινε εσύ. Τη εξηγούσε μετά κάτι του είπε. Δεν ξέρω. Κατέβηκε με αυτή την ωραία τη μάγκια με τα ανοιχτά τα χέρια.
0: Εσύ ήσουν μπροστά από το περιγράφημα.
3: Όχι, το βλέπω σε βίντεο. Υπάρχει βίντεο παντού.
0: Πού ήμουν εγώ.
3: Στο παράθυρο.
2: Ναι, χτύπησε. Στο μεταξύ αυτή η γυναίκα ήταν για την προτεραιότητα ουσιαστικά η διαφωνία. Και είχε, όχι ότι θα ήταν λιγότερο σημαντικό άμα δεν είχε το παιδί, αλλά είχε και το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν είχε ο άλλος κανένα stop. Τέλος πάντων.
0: Καταλάβατε. Αυτό λέω. Κοιτάξτε τι γίνεται. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
2: Πάντως πάρα πολλά τελευταία, ρε παιδί μου, τέτοια σκηνικά. Θυμάμαι που είχε βεχτεί ξύλο 2-3 φορές τύπου σε 2 εβδομάδες για το πάρκινγκ.
3: Ναι.
1: Για το πάρκινγκ. Μια σειρά από περιστατικά μετά με ανθρώπους της καθαριότητας οι οποίοι έπεφταν θύματα ξυλοδαρμού του ενός και του αλουνού που ήταν από πίσω και ήθελε να καβαλήσει για να περάσει από πάνω.
3: Καλά, μην φεύγετε σε άλλα. Πηγαίνετε στα δικά σας να πούμε. Σε αυτό που σας
1: δεν με δίραν ακόμα.
3: Εγώ εχθές 3 φορές πήγα να τρακάρω. 3 φορές. 3 φορές το δρόμο.
1: Δεν ήταν η μέρα σου.
3: Δεν είναι θέμα μέρα. Των αλωνών δεν ήταν η μέρα. Εγώ μια χαρά ήμουνα. Οι άλλοι πήγαν να πέσουν πάνω μου και βρυσίδι με τη μία πατημένο και τον κοίταζα. Ξανακάνει.
0: Ναι, αυτό να κάνει.
2: Όχι, τι να κάνει.
3: Τι να κάνει. Λέει, άστο να σε βρει, να ξεσπάσει, να φύγει. Γιατί αυτό συμβουλεύει και η αστυνομία. Λέει, άσε, λέει, παιδιά, δεν ξέρει τι γίνεται κατά μένα, πόσε κλήσει έχουμε.
0: Βλέπει λοιπόν. Δεν μπορεί να λε τον καθένα ότι φέρει σαν αγρίκο και ότι αυτό που κάνει δεν υπάρχει στον κώδικα συμπεριφορά το 2026. Το κάνει. Θα μου πει, εγώ δηλαδή πρέπει να πω μπράβο σε έναν άλλον που απλώ φεύγει. Όχι, αλλά έτσι έχουμε καταντήσει όλοι. Λέγαμε χθε για τα σκυλιά. Φέραμε τον άνθρωπο, μία νομικό, να μα εξηγήσει το καθεστώ όσον αφορά το να πηγαίνουμε το ζώο μα, οποιοδήποτε ζώο, στην παραλία.
1: Βεβαίω.
0: Λέω κυρίω τα σκυλιά, γιατί οι γάτε νομίζω θα ανάσει, δεν είναι και καλύτερα.
3: Δεν το πολύ γουστάρουν.
0: Ακριβώ. Παρεπτόντω τώρα που για να συνδυάσω τα δύο τελευταία θέματα, προσέχετε λίγο τα αδεσποτάκια ούτω ή άλλω, αλλά τώρα ειδικά με τη ζέστη είναι λίγο ζαλισμένα και προχωράνε λίγο. Εγώ προχθές βλέπω μια γατούλα. Συνήθως οι γάτες, επειδή είναι γάτες, πηγαίνουν στον δρόμο, αλλά τρέχουν γρήγορα. Δηλαδή δεν πρόκειται να τις πατήσεις. Όπως και τα πουλιά επίσης που σκάνε πάνω σου, αλλά τελευταία στιγμή φεύγουν από
1: τελικά
0: το δρόμο.
1: Τελικά δεν σκάνε, ρε παιδί.
0: Και
1: δεν σκάνε. Μπράβο.
0: Και είμαι την γάτα, τη βλέπω ότι περνάει το δρόμο έτσι λίγο, να πούμε, ζαλισμένη. Λέω, εντάξει, με έχει δει. Αλλά τελικά ήταν αρκετά ζαλισμένη η κακομοίρα και φρενάρω τελευταία στιγμή γιατί θα την πατούσα. Πήγαινε κανονικά αργά, επειδή ήταν ζαλισμένη. Προσέχετε όλα και τα
3: ζώα. Όλα τα ζώα ζαλίζονται από τα φώτα πορείας.
0: Ναι. Όχι, δεν ήταν. Ήταν μέρα μεσημέρι. Ήταν η ζέστη και ο ήλιος.
3: Ναι, απλά εσύ λες αυτό, αλλά ναι, να πούμε και για το βράδυ, γιατί τα περισσότερα γίνονται το βράδυ. Τυφλώνονται από τα φώτα. Οπότε, ειδικά μέσα στα στενά, δεν βρίσκω κανένα λόγο να τρέχεις πάνω από.
0: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ λέω, παιδιά, τώρα για τη ζέστη και για τον ήλιο.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το
1: λίγο,
0: θέμα μου τώρα.
1: Και λίγο νεράκι θέλει. Ναι, λίγο νεράκι με τη ζέστη. Και μην βάζετε φαγητό, α πούμε, νομίζω περισσότερη σημασία τώρα έχει το νερό μας, λένε συνήθως.
0: Ναι, και μην έχετε την άνεση ότι με είδε και θα φύγει, γιατί τον παίρνει να φύγει. Μπορεί όντως να είναι ζαλισμένο και να μην έχει στο μυαλό του ότι.
1: Κοκαλώνουνε καμιά φορά, ειδικά μικρά, αν είναι, έρχεται, μένει εκεί.
0: Ναι. Και όντως να μην τρέχετε ούτως ή άλλως, μέρα νύχτα. Αυτό που είπε και ο Θανάσης είναι γεγονός για μέρα νύχτα. Λοιπόν, μάπεσα, εδώ είμαστε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε κρεμές θέμα. Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη Βλάχο, στην Κατερίνα Μπούκα και στο Θανάση Πασά.
1: Στο Δημήτριου Γκαρέζο.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία που συμπληρώνει την ομάδα μας.
1: Τι φάση με το βραβιάκι σου, το έχεις εκεί και το κρατάς το βραβείο των μαπών.
0: Δεν το παίρνω μαζί γιατί είναι του Μάπε Σόου.
1: Εντάξει, κάπου δεν τα έχουμε όμως όλα αυτά.
0: Ξέρω εγώ, τα έχουμε.
1: Τα μετράει η Αμάντα, πόσα έχουμε σαν Μάπε Σόου.
0: Τα έχει η Αμάντα.
3: Τώρα τέλος, μέχρι εδώ ήταν.
0: Θέμα. Τίποτα δεν ήταν μέχρι εδώ. Το Μάπε Σόου θα συνεχιστεί ανεξαρτήτως
3: ραδιοφόρου.
0: Α, τα βραβεία.
1: Σου έρχεται σένα το καλύτερο το βραβείο, μην ανησυχεί.
0: Και ανεξαρτήτως παραγωγών, παιδιά, έχουμε πει ότι Μάπε Σόου είναι τα μικρόφωνα. Ούτε εγώ, ούτε ο Θανάσης, ούτε η Κατερίνα, το Βασίλης. Τα μικρόφωνα είναι η ιδέα το να χαμογελάς για να κάνεις τους άλλους να ανησυχούν από το πρωί, εκεί που όλοι νομίζουν ότι και εσύ θα είσαι καταβεβλημένος ή καταβεβλημένη και όλα πιστεύεις ότι πάνε κατά.
1: Εγώ δεν το δέχομαι.
0: Τίποτε δεν πάει κατά.
2: Δεν του αρέσει αυτό που λέει. Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και άμα μου κάνουν μετά πεσήματα με το που θα έχουν αναλάβει άλλοι, θα λέω δεν έχω προλάβει να τους δω. Είχα πάρα πολλές δουλειές. Δεν ξέρω πώς είναι τα παιδιά.
0: Να τους
1: ακούσω. Καλή επιτυχία.
0: Αυτό είναι, παιδιά. Γιατί το Μαπεσού είναι ιδέα. Ήρθανε και φύγανε και ξανάρθανε άλλοι τόσοι και τόσοι. Η ιδέα μας διατηρείται και είναι εδώ. Οπότε δεν μασάτε. Καταλαβαίνετε ότι κι άλλοι ζουν, βιώνουν, ζορίζονται σαν εσάς. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να σας εγγυηθούμε. Τίποτε δεν θα πάει καλά, καμία αισιοδοξία. Όλα πάνε σκατά. Ναι, εδώ το παραδεχόμαστε. 6-9-8-104-104-6. Και παρόλο που το παραδεχόμαστε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Μη σας πω γιατί το παραδεχόμαστε. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ξέχασα όμως τι έλεγα τώρα. Ορίστε, κοίτα να δεις. Έλεγα λοιπόν για τα. Α, για το. Φέραμε τη νομικό.
1: Ναι.
0: Για το τι πρέπει να κάνουμε για τα σκυλάκια στην παραλία. Και μας έλεγε η γυναίκα ότι αν είναι οργανωμένη ή μπλε σημαία παραλία.
1: Βεβαίως.
0: Απαγορεύεται. Δικαιούται κάποιος να σου πει ότι να σου βάλει χέρι.
1: Αφορά αυτό το ζώο στη θάλασσα ή το ζώο και στην παραλία στην ομπρέλα μου?
0: Γενικά.
1: Γενικά και γενικά, στην ομπρέλα μου.
0: Ούτως ή άλλως και στην ομπρέλα σου πρέπει να το έχεις δεμένο.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Έτσι κι αλλιώς εννοείται.
0: Ναι. Και τους άκουγε, λέγα, μέχρι τώρα λέω να πω, τι να πω τώρα. Ότι όλο αυτό δεν είναι αυτό που τη ζήτηση που είχα πει με την Κατερίνα. Δεν είναι ρεαλιστικό. Μάλιστα. Δηλαδή στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, τι να σας πω, δεν σου αν πετύχεις τον παράξενο, δεν θα κοιτάξει αν είναι γαλάζια η σημαία ή αν είναι οργανωμένη παραλία. Θα σου κάνει το βίο αβίωτο και εσύ, επειδή είσαι ένας άνθρωπος κανονικός, θα σηκωθείς και θα φύγεις. Δεν θα κάτσεις τώρα να πλακωθείς στην παραλία. Άντε να πεις και μια κουβέντα. Θα φύγεις. Ούτε αν έχεις δίκιο και είναι οργανωμένη παραλία ή με μπλε σημαία, θα πας να βρεις το δίκιο σου και να ξεσηκώνεις αστυνομίες, ας πούμε, κυριακάτικα ή σαββατιάτικα.
1: Ναι, είναι όλα, ρε παιδί μου. Εγώ, ας πούμε, που έχω σκυλί και λοιπά, μου έχει τύχει να ενοχληθώ από σκυλί το οποίο δεν ξέραμε καν ποιανού είναι. Δηλαδή, κάποιος από τη.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στις άλλες που λέμε ότι το σκυλί μου είναι πιο καθαρό από άνθρωπο και μπούμε σε αυτές τις συζητήσεις.
3: Ξέρω πολλούς. Ναι. Επίσης, ξέρω ένα συνάδελφο εδώ της τηλεόρασης, ο οποίος ο άνθρωπος, συγγνώμη που το λέω έτσι λίγο χαρούμενος, έχει σοβαρή σκυλοφοβία. Αλλά σοβαρή σκυλοφοβία. Και είναι αυτός 2 μέτρα 120 κιλά συνήθως και μπορεί να σκάσει μύτη από γωνία τόσο μικρό δίκυλο τσιουάουα και να ανέβει στα γραφεία.
4: Τι
2: αυτό βλέπεις.
5: Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος.
3: Έχει σοβαρό πρόβλημα ο άνθρωπος. Τώρα μπορώ να σας πω και χαρακτηριστικά σκυλιά της τηλεόρασης που τα βλέπει και τα τρέμει. Και είναι τόσο. Όχι ο Κούπερ τώρα που
2: είναι
3: μια γουρούνα.
2: Παρουσιαστής.
3: Όχι, είναι πίσω από τις κάμερες.
2: Κοίταξε να δεις. Μα είναι αυτό ρε παιδί μου, ότι και εγώ τον Κούπερ στο πλατό δεν τον βάζω. Τον έχω εκτός. Δεμένο κιόλας. Γιατί μπορεί κάποιο οπερατέρ. Δικαιούται. Ναι. Να νιώθει άβολα. Μπορεί και να του έχει ζήσει και κάποια εμπειρία δύσκολη με ένα σκύλο.
3: Ναι, επίσης, άμα δεν τον ξέρεις, βλέπεις ένα χι μέγεθος.
2: Ακριβώς.
3: Τώρα εδώ σου λέω, ο άλλος ταράζεται με το λούτρινο.
5: Πάντως, εγώ θα πω τώρα για αυτό που πεις για την εμπειρία. Ναι. Θα βάλω μια παράσταση και θα πω. Οι εμπειρίες είναι πώς τις διαμορφώνει ο κύκλος σου. Γιατί είναι πώς θα μεγαλώσεις μετά από το τραύμα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη.
2: Σε δαγκώνει ένα σκύλος μικρό.
5: Εγώ 5 χρονών ήμουν, έτσι. Έπαιζα με το σκύλο μας. Ο σκύλος μου επιτέθηκε πάνω στο παιχνίδι το σκυλί. Πάρα λίγο μου βγάλει το μάτι. Το σημάδι που έχω εδώ είναι από τα δόντια του.
2: Έλα, ρε.
5: Ναι, μάτος έγινε χαμός. Λοιπόν, ούτε απομακρύνθηκε το σκυλί, ούτε τρέλες υπήρχαν στο σπίτι, ούτε φωνές, ούτε μετά πολλαπλασιάστηκε το τραύμα. Τα παλιόσκυλα και τα παλιόσκυλα και τα παλιόσκυλα. Δεν το επικοινωνούσαν ποτέ έτσι οι γονείς μου, ούτε ο παππούς, ούτε η γιαγιά. Εντάξει, έγινε μετά την επόμενη χρονιά, βέβαια το καλοκαίρι. Λέω, ο Έκτορας χάθηκε. Μετά από 5 χρόνια έμαθα ότι ο Έκτορας απομακρύνθηκε σιγά σιγά από τον παππού μου και πήγε σε ένα τσοπάνι. Λέει, άστον επειδή έχω μικρά παιδιά.

0: τον ψή το λύνει.
1: Παιδιά, εγώ.
0: Και τι έχω... σου κάνει ο ψή, σου φέρνει σιγά σιγά μικρά σκυλάκια.
2: Το μεγαλώνει. Το μέγεθο σιγά σιγά.
1: Έχω το παράδειγμα παιδιού, δεν θα το τοποθετήσω χρονικά για να μην. Ξέρω, μπορεί να ακούνε οι γονείς. Που ρε παιδί μου. Εγώ στεναχωριέμαι γι' αυτό. Δηλαδή, από μικρός δεν πήγαινε το. Κούπερ είναι 9 χρονών. Έτσι, ναι. Στα 9 χρόνια αυτά. Δεν μπορούσε. Πώς να σας πω. Καβαλούσε τη μάνα του από το φόβο. Και τώρα έχει γίνει ολόκληρο ζώο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μεγάλο αγόρι.
0: Ναι. Έφηβο παιδί.
1: Και κάνει το ίδιο. Ναι, παίρνει το δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει και αρχίζει και τρέχει όταν βλέπει το σκύλο.
3: Πω.
1: Και αυτό. Δεν είναι θέμα ότι εγώ ενοχλούμαι. Καθόλου δεν ενοχλούμαι. Ο Κούπερ χαίστηκε.
3: Ναι.
1: Για το παιδί θλίβομαι, γιατί ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο να βλέπεις ένα μεγάλο παλικάρι να τρέχει σαν να μην υπάρχει αύριο από φόβο για ένα σκύλο που το ξέρει τόσα χρόνια από μικρό παιδί και ξέρει ότι είναι άκακος.
0: Αν έχει σκυλοφοβία.
3: Μα οι φοβίες δεν εξηγούνται, ρε παιδί μου, ναι, με λογική. Αλλά το θέμα είναι, ίσως δεν προσπάθησαν κιόλας να την ξεπεράσουν.
1: Απλώς, ρε παιδί μου, όσο πιο μεγάλο. Ένα παιδί, ναι, λίγο στο μυαλό μου, μπορεί να είναι και στερεότυπο αυτό.
0: Ναι.
1: Το έχω λίγο πιο λογικό να φοβάται. Όταν βλέπω ένα παιδί με τα πρώτα του μουστάκια,
0: ναι,
1: τα εφηβικά, να τρέχει σαν το διάολο σε ένα σκυλί που ξέρει ότι είναι άκακο.
0: Ναι.
1: Περιστατικό. Κάπως, λίγο στεναχωριέμαι και για τη λογική. Γιατί θέμα, υπάρχει έλλειψη λογικής εδώ.
2: Είναι θέμα, παιδί μου, αυτό που σου είπα, γονιών. Πώς μετά το επικοινωνείς, πώς το διαμορφώνεις.
0: Και πόσο να πιέσουν και οι γονείς.
1: Ναι, οι γονείς ίσα μπροστά μου συνέχεια του λένε, ρε εσύ, ο Κούπερ είναι, μην κάνεις έτσι. Από μικρό παιδί του το λένε αυτό. Το έχει πάρει από κακομάτι το σκύλι.
2: Το έχει πάρει,
0: εγώ αυτό το βιώνω συνήθως με τα delivery που ανοίγω.
2: Κυρίως γιατί βλέπουν με το σώμα, με την πετσέτα.
0: Όχι, καλέ. Κυρίως γιατί οι άνθρωποι ξαφνιάζονται που σκάει αυτοβολίδα από κάτω ένα τόσο δα μικρό. Και έχω δει ό,τι πιθανότητα ματσίλα άντρα θέλετε να σηκώνετε στις μητούλες και.
1: Κανένας δεν θέλει να τον αγκώσει οτιδήποτε.
0: Και κανείς δεν το περιμένει. Είναι ξαφνικό, ξέρεις. Εκεί πάνω στην ανταλλαγή της σακούλας περνάει μια βολίδα από κάτω σου.
2: Εγώ το παραδέχομαι. Δεν μπορώ την κατσαρίδα. Χθες το βράδυ είχαμε επίσημα αρχές καλοκαιριού. Μου φέρανε μέσα μια κατσαρίδα σαν την παλάμη μου.
1: Ποιος την έφερε?
2: Οι γάτες.
0: Ποιος άλλος?
2: Οι γάτες είναι φάση σε κοιτάνε, σου λένε είσαι άχρηστος. Να σε ταΐσω.
0: Πάρε μπουμπί.
2: Πάρε να φας. Λοιπόν, και μου φέρνει μικρή μια κατσαρίδα τόση.
0: Σκαραβαίος.
2: Και την αφήνει στη μέση του σαλονιού την ώρα που έβλεπα το παιχνίδι και με κοίταζε. Λέω, τι θέλεις τώρα να σου πω?
3: Μπράβο.
2: Ναι, μπράβο.
1: Προφανώς. Μπράβο.
2: Ναι, είπα μπράβο. Κατεβαίνει και άλλη γάτα και αρχίζει μετά ένα ποδόσφαιρο πιο νωρίς το μουντιάλ για τις γάτες μου. Ξεκίνησε μπάμπα από εδώ η κατσαρίδα, μπάμπα από εκεί η κατσαρίδα. Να προσπαθώ να την πιάσω, να μου την κρύβουνε κατά τη τηλεόραση.
3: Καλά,
2: κατά
3: εσύ
2: τα χάλια.
3: Δεν την πήρες να την πετάξει, παιδάκι.
2: Προσπαθούσα να την πιάσω, δεν μπορούσα. Ρε, αφού πέζανε.
0: Πέζανε τα μήλα.
2: Την έπαιρνε στο στόμα μία και τρέχε.
1: Κορόιδο, κορόιδο.
2: Ναι, ναι, πιάσει.
0: Λοιπόν,
2: και τώρα κάπου είναι θαμένη.
0: Το κακό με αυτά είναι ότι καμιά φορά μπορεί να σου φέρουν και μισό ζωντανό και να σταμολύσουν με στο σπίτι.
2: Εμένα μου την έχουν αφήσει, τι εννοεί, πάνω στο κρεβάτι. Ξύπνησα, συγγνώμη τώρα για την περιγραφική εικόνα. Ξύπνησα και ήταν δίπλα μου τρία κομμάτια. Τρία κομμάτια κατσαρίδα.
0: Ωραία.
2: Στα 10 εκατοστά.
0: Και κουνιόταν και τα τρία.
2: Και ήταν, φίλε, μιλάμε τώρα μεσαιωνικό βασανιστήριο και κάπου και τα έντερά τη. Και λέω, Θεέ μου, τι τραβάω.
1: Χαρούλε, καλημέρα λοιπόν στου μάπε. Να είστε καλά. Σήμερα είναι.
3: Πάτε τα πρωινάκια σα τώρα.
1: 5η 11 Ιουνίου είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά με αυτέ τι ιστορίε. Συμπέρασμα ότι αυτή η ταμπέλα του ότι οι παράλογοι και φανατικοί είναι αυτοί που έχουν τα ζώα κάπω ανατρέπεται και με αυτά που ακούσατε να λέγονται εδώ, αλλά και στην πραγματικότητα όταν βλέπει τον άλλο να κάνει σαν τρελό με σκοπό τη ζωή του όταν έχει πάει να κάνει ένα μπάνιο να φύγει το σκυλί από την παραλία, βλέπει ποιο υπερβάλλει. Όχι αυτό που είναι ήρεμο, ο άλλο που έχει έρθει από την άλλη άκρη τη παραλία για να κολυμπήσει στην άλλη άκρη να σου πει να πάρει το σκυλί από εκεί.
2: Και ποιος,
1: ναι,
2: και
1: δεν είναι καν εκεί στο δικό του το πεδίο.
2: Και μου τη δίνουν και αυτέ οι φθηνέ δικαιολογίε. Δεν μπορώ να κολυμπάω δίπλα με το σκύλι σου με τι τρίχε.
1: Ναι.
2: Με τι τρίχε, ναι, με τα αλήματα μπορεί όμω που είναι γεμάτη όλη η Αθήνα.
1: Δεν σου παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Να ρωτήσω τον Βασίλη γιατί ποιο ο σκοπό τη άλλη μία που είπε ήμουνα με την πετσέτα. Φωτογραφίε που ανέβασε στο Instagram πάλι με την πετσέτα και γυμνώσα τη μέση και πάνω.
2: Μαζάλισε το βράδυ στο σπίτι.
3: Wow.
0: Αφενός για να ταράξω φίλη Κική, ναι, και φίλη Κατερίνα.
1: Εμένα με ταράξει για άλλο λόγο. Όμως.
0: Καλά, και εσύ ταράζεσαι, γνωρίζω. Ναι. Αφετέρου, δεν είμαι με την πετσέτα. Φοράω το τίμιο τζιν μου και μάλιστα δεμένη ζώνη. Γιατί κάποια στιγμή που δεν ήθελα να βάλω μέσα την μπλούζα για να βγάλω το γυμνί και ένα, ναι, αυτό, είχε μείνει η ζώνη αυτό και μου στέλνανε μετά κάτι περίεργα. Και εγώ δεν θέλω τέτοια.
1: Βρακή δεν είχε ο κόλο μα γαρίφαλο στο αυτή, Βασίλη.
0: Και βρακή φοράω στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Παρακαλώ, ζουμάρετε να το διαπιστώσετε.
2: Η άλλη γυναίκα μου κάνει λέει
3: πολύ decent. Οριακά που είναι.
1: Μιλάει ο Θανάσης.
3: Συγγνώμη.
2: Ναι. Μου λέει η άλλη με τα φώτα, λέει σαν τον Batman. Λέω σαν τον Batman, λέω είναι.
1: Για πε, Κατερίνα.
3: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Πολύ decent.
3: Συντηρητική θα την έλεγα κιόλα με κλειστή ζώνη.

0: και λοιπά.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Λέγεις, το και... χαβά τη Αθηνή σου έχει εσύ. Εδώ πέρα ο κόσμο καίγεται και εσύ να βγάλει φωτογραφία γυμνό.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Ναι. Μπορούμε, είναι κάτι στο χέρι μα. Μπορούμε να
2: κάτσε,
0: κάνουμε.
2: Κάτσε, ρε φίλε. Σεζόν έρχεται χειμερινή να μην φτιάξει κάτι.
1: Ναι. Λέω ότι το Βασίλη το άγχο τώρα. Το Βασίλη το άγχο είναι να τον δουν ωραίο αυτοί που θέλουν να τον δουν ωραίο.
3: Όχι, μωρέ. Όχι.
1: Εντάξει, γιατί εδώ δεν έχουμε να φάμε σε λίγο. Όχι, για μα δεν έχει να ταΐσει. Πώ θα ταΐσει.
2: Όχι, δεν πειράζει.
1: Σου λέω.
2: Καθίστε
1: μισό λεπτό, παιδιά. Μιλάμε δυο μα και μιλάμε τα μάτια για να δούμε τι θα πει και το στόμα του τώρα.
3: Κάτσε, μη μας τακτοποιήσω τελικά όλους. Και εκείνο το παραπονάκι που είχες, στο λύσω εγώ αμέσως.
2: Εγώ πηγαίνω σε βίλα και καθαρίζω, Βασίλη μου, ό,τι θέλει το αφεντικό. Δεν έχω
3: ρε, άμα πάμε σε βίλα, θα το έχω εγώ να μας καθαρίζουν. Κάτσε, σου λέω, δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτή τη συζήτηση.
1: Αυτό μου είπε η
0: με το Δημήτρη, γιατί λέει τώρα θα μείνουμε.
1: Αυτό που είπα.
0: Ναι,
1: αυτό που είπα, είπε και απάντησε η Καταρίνα αυτό που απάντησε ο Βασίλη.
2: Ναι, παιδιά, εσά του δύο έχουμε. Βγείτε μπροστά να βρείτε κάποιον.
1: Λοιπόν, παιδιά, ολοήμερο live radio. Εμείς όχι μόνο δεν κόβουμε το υπάρχον, επεκτείνουμε, παιδιά, την κατάσταση. Αυτή είναι η απάντηση του My Radio. Όχι μόνο δεν κοβόμαστε, κύριε Κανελόπουλε και κύριε Η Τετράδη, όχι μόνο δεν κοβόμαστε, επεκτηνόμεθα.
3: Επιμήκυνση.
1: Έτσι, μπράβο, επιμήκυνση Πέου. Ολοήμερο live radio, λοιπόν, 104,6 My Radio, στην ημέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Την Τρίτη, 16 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ο 104,6 My Radio θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio. 16 Ιουνίου, ημέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θα είμαστε όλοι εκεί. Μια ευκαιρία να προσφέρεις και να βοηθήσεις με δύο τρόπους: αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Και οι δύο κατηγορίες μπορούν να εξυπηρετηθούν από εσάς. Αν έχετε για οποιοδήποτε λόγο θέμα και δεν μπορείτε να δώσετε αίμα, σίγουρα όμως μπορείτε να γίνετε potential, όπως λέγεται,
3: ενδυνάμεις.
1: Ναι, είστε ενδυνάμεις, είστε πιθανοί δωρητές μυελού των οστών. Τίποτα δεν είναι. Σύελο σας παίρνουν με μια μικρή μπατονέτα και είστε μάγκες. Ελάτε στο πλαίσιο αυτό να περάσουμε καλά, να ακούσουμε μουσικάρες, να βιώσετε τις εκπλήξεις που θα σας έχουμε ετοιμάσει στο My Radio 104,6, να γνωρίσετε από κοντά τους αγαπημένους στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Μια μικρή, λοιπόν, κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους. Ή, δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο, παρακαλώ, γιατί αυτό πηγαίνει σε μία ευρύτερη τράπεζα συγκέντρωσης. Στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα, το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Θέμα ημέρας,
3: ναι,
1: πριν επίσης Αθανάση, θυμίζω. Διαφορά ηλικίας ανάμεσα στο ζευγάρι με τη γυναίκα να είναι μεγαλύτερη.
3: Έχουμε εντοπίσει εμείς τώρα από μόνοι μας και από τα χθεσινά σας μηνύματα αυτή την τάση να υπάρχει πλέον. Κάτι που παλιότερα καταλάβαμε ότι υπήρχε, αλλά ήταν πολύ κατακριτέο. Σήμερα δεν μας απασχολεί, εννοείται. Και πώς πάντα πράγματα σε αυτά συζητούσαμε.
1: Ακριβώς. Μάλιστα, μας είπατε ότι σε μια περίοδο, μάλιστα, στην περιφέρεια, στα χωριά.
0: Ήταν σύνηθες να ήταν αρκετά μεγαλύτερη γυναίκα.
1: Για να μπορεί να κουβαλάει, λέει, όχι ως δούλα, να κάνει τις δουλειές και να είναι βασταγερή, πώς το λέγατε.
3: Μωρέ, όλοι στο σπίτι εκείνη την περίοδο.
1: Ακόμη και να κρατάει το παιδί.
3: Ακριβώς, ήταν εργάτες. Δηλαδή και τα παιδιά από 11, 12 και λοιπά, τα κορίτσια συνήθως τα αγόρια αλλού.
1: Βοηθούσαν.
3: Αλλά το υπολόγιζαν, ας πούμε, ότι πού πάμε με αυτή τη 40 κιλά. Μοντέλα θέλουμε.
1: Οπότε 6, 9, 8, 104, 104 και 6 το Viber. Θανάση, κάτι
2: λοιπόν, εντάξει, θα σας πω για μια ωραία ιστορία που έγινε χθες στο παιχνίδι, αλλά τώρα μου θυμήθησατε μια άλλη. Για
1: στο τέτοιο, τι έγινε τελικά για το κοιμήθηκε.
2: Χάσαμε τρομερό παιχνίδι. Στις δύο παρατάσεις κρίθηκε.
1: Έλα, ρε.
2: Πάμε για πέμπτο game το Σάββατο. Γαμό το θέλαμε να το πάρουμε χθες, όχι μόνο επειδή είμαι Ολυμπιακός, αλλά γιατί αρχίζει τώρα Μουντιάλ. Σάββατο δουλεύω, δεν θα το δω τώρα
3: αυτό.
2: Το τελικό.
3: Ναι.
2: Μου σπάσαν τα νεύρα τώρα, γαμό το μου.
1: Και είναι και νωρίς ο τελικός.
2: Είναι 6 ώρα. Δεν θα τον δω τώρα, δηλαδή τώρα θα είμαστε στην
3: αγωνία. Ξεχύλωσε.
1: Θα το γράψω σε κασέτα να τον δεις.
2: Όχι, θα έχω το κινητό στο χέρι ανοιχτό.
1: Πού θα δουλεύεις.
2: Θα παρουσιάσω. Θα είμαι σε ένα φιλανθρωπικό αγώνα τη Μπάμ FC που κάνει στη Ριζούπολη μαζί με την Όλουιν. Μεγάλο event.
1: Μπάμ FC με ποιον παίζει.
2: Η Μπάμεμ, δεν μπορώ να σα πω. Είναι φιλανθρωπικό. Είναι
1: τι ώρα.
2: Είναι τριτή εθνική πλέον η Μπάμεμ.
1: Το ξέρω, τι ώρα.
2: Νομίζω είναι 7, θα είμαστε εκεί από τι 5 έως τι 10.
1: Οπότε
2: είναι ωραία εκδήλωση. Στο γήπεδο τη Ριζούπολη. Μπορεί να έρθετε εκεί. Ποτέ θα σα πω για αυτήν την ώρα που ήθελα για αύριο, αλλά τώρα θυμήθηκα κάτι άλλο, παιδιά, που είπαμε για τι γυναίκε. Κάτσε ρε φίλε, γιατί εγώ έχω κάνει.
1: Γιατί με βρίζετε.
0: Έχει το πλάνο του τώρα στο κεφάλι.
2: Θα το πω, φίλε.
1: Μην τα ξεχάσουμε.
2: Λοιπόν. Πριν 14 χρόνια που ήμουν φαντάρος, ήμουν πάνω στο τυχερό Εύρου. Λοιπόν, οπότε κάναμε υπηρεσίες στο ποτάμι. Στο ποτάμι, λοιπόν, που καθόμουν πολλές φορές, βλέπαμε τους Τούρκους απέναντί μας, οι οποίοι, ρε παιδί μου, είχαν τις καλλιέργειές τους, συνήθως καλαμπόκι. Λοιπόν, παιδιά, άμα δείτε πώς ήταν η φάση με τις γυναίκες και τους Τούρκους, από τη μία θα στεναχωριώσεις, κατά την άλλη, ήταν για παρατήρηση, κοινωνική παρατήρηση, παιδί μου. 5-6 γυναίκες, μπορεί και 8. Αυτό έτσι που παρουσιάζαμε, βασταγερές, μεγάλες άνω των 50. Από τις 4 η ώρα πηγαίναν στο χωράφι, στρώνανε οι κακομοίρες σε ένα μεγάλο δέντρο, ένα χαλάκι κάτω. Πίνανε ένα τσαγάκι, λέγανε τα δικά τους, ένα δεκάλεπτο, 20 λεπτό. Εμείς τις ακούγαμε, το έξι στην απόλυτη ησυχία και τις βλέπαμε και από τα κιάλια. Αλλά μιλάμε για μια απόσταση 100-250 μέτρων, οπότε βλέπεις και χωρίς κιάλια. Και μετά σηκωνόντουσαν από τις 6, ψιλοτραγουδάγανε, μιλάγανε, αρχίζανε, θερίζανε, κάναν, μαζεύανε. Σκάγανε οι άντρες, κάτι σε 7 παρά 6.30.
0: Και αυτοί για να δουλέψουν στα χωράφια.
2: Τι λέει ρε, αράζανε λοιπόν από εκεί που τους είχαν στρώσει. Καταλαβαίναμε ότι το πρωί που στρώσανε οι κακομοίρες, δεν στρώσανε για αυτές, στρώσανε για τους αφεντάδες. Ερχόντουσαν μετά οι αγάδες, 3-4 άντες, ξυπόλυτοι συνήθως, αράζανε κάτω το δέντρο. Τρώγανε, πίνανε. Οι άλλες δουλεύανε μέχρι το μεσημέρι και είχαν, παιδιά, μια πολύ λεπτή βέργα μέχρι 2 μέτρα. Χρακ. Και όπως ήταν από μακριά, δίναν οδηγίες και τη χτυπάγανε στον αέρα. Χουτσαφ, χουτσαφ.
0: Τι λες, μωρέ.
2: Ναι. Και αυτές κάναν τα πάντα και μετά φεύγανε στα γαϊδουράκια όπως έχουμε και εμείς στην εικόνα του χωριού. Τίγκα στην πλάτη φορτωμένα σε αυτές, τίγκα τα γαϊδαϊουράκια και πάνω ο Τούρκος και πηγαίνανε και με τη βέργα. Νταπ μία στον αέρα, μία στο γαϊδούρι, μία και στη γυναίκα.
4: Έλα, ρε.
2: Ναι,
3: εκτός από το γαϊδούρι και τη βέργα, πάντως το υπόλοιπο το έχω δει να παίζει και σε εμάς.
2: Ναι,
3: σε
2: αυτό,
3: φάση
2: αυτό.
3: Το πρωί, ας πούμε, ο Δημήτρης παίρνει το αγροτικό, ξεκινάει, φορτώνει τη μάνα του, τη γυναίκα του, τις κόρες του, κάτι ξαδέρφες, κάτι νύφες, κάτι τέτοια. Τις πάει στο χωράφι για δουλειά, εκείνος γυρνάει πίσω, κάνει κάτι υποτίθεται και πάει το μεσημέρι.
2: Καφενείο συνήθως.
3: Να φάει, που αυτές έχουν μαγειρέψει πάλι και το έχουν προνοήσει όλο το έργο. Μην και τυχόν, να τις μαζέψει πίσω.
4: Σαν αυτό που είναι η κυρία της Πρέσπες που λέει καλημέρα από την Πρέσπα.
0: Καλημέρα από την όμορφη Πρέσπα. Σήμερα θα φάμε γίγαντες. Τη συνταγή δεν σας τη δίνω. Μ' αρέσει πολύ αυτή η κυρία.
4: Και βάζει εκεί μέσα και μια ιδεολογία. Σήμερα, επειδή είχαμε να μαζέψουμε τα.
3: Τις ελιές.
4: Έχω φτιάξει ήρεμα. Λίγα πράγματα. Και μια τραπέζι γεμάτο φαγητά.
0: Μπουφές.
4: Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα, Μάπες.
3: Βεβαίως, καλημέρα στην φίλη μας την Χριστίνα, η οποία επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Στο χωριό, λέει στην μητέρα μου, οι γάτες που τις ταΐζει, τις πηγαίνουν πίσω ποντίκια και τις τα αφήνουν έξω από την πόρτα. Τύπου ευχαριστώ για τη φροντίδα.
4: Αυτό που έλεγε ο Θανάσης.
2: Ναι, ναι, ναι. 18ρες να δεις εμένα πως μου έχουν φέρει ακέφαλες στα μπαλκόνια.
4: Τι λες, ρε.
2: Ναι, ρε, ειδικά. Μια-δύο φορές έχει γίνει, μην είμαι υπερβολικός. Αλλά στο πρώτο γάτο που είχαμε, τον Μιτσάρα, που ήταν εκεί.
3: Στο χωριό αυτό,
2: ε. Όχι.
3: Εδώ
2: Αθήνα, 9 χρονών.
3: Γιατί στο χωριό η γάτα πιάνει πουλί.
2: Τα πάντα.
3: Δεν είναι δύσκολο.
2: Όχι, και φίδι έχουν φέρει, έχουν ιστορίες. Τέλος πάντων. Ο Μιτσάρας, παιδιά, ο γάτος, είχαμε, καθότανε στο μπαλκόνι όλη την ημέρα έτσι, κρυμμένος. Έσκαγε κακομοίρα 18 ώρα πάνω στο μπαλκόνι, πήδα και χρακ, ντάπ, τη γάτσα έχουν. Βλέπαμε πουλιά πάντα.
0: Έχουμε ένα γάτο στο χωριό, τον Νέφρι, που θεωρούμε.
4: Πώς το λένε?
3: Νέφρι.
0: Νέφρι. Από τον Νεφερτίτη βγαίνει.
4: Έλα, ρε.
3: Καλά, ναι, εννοείται. Και εγώ μια Νέφρι που ξέρω, από τον Νεφερτίτη το βγάζει.
0: Η θεία μου τον έχει βγάλει, την έχει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, gender fluid δεν μας απασχολεί. Πάντως, ρε παιδί μου, αυτό το γατί, ενώ είναι έξω, είναι για σαλόνια. Δηλαδή, είναι όλα
3: σαν
0: τα άλλα.
3: Σαν εσένα κι αυτό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή,
0: ναι, αλλά το βλέπεις το γατί. Δηλαδή είναι όλα τα άλλα παρέα. Κάνουν εκεί, μιαουρίζουν, αγριεύουν.
3: Όλα αυτά τα λαϊκά.
0: Ναι, τα λαϊκά έτσι γυρίζουν.
2: Ο βλάχος το γατί, όχι είναι ο γατός.
0: Μπράβο, είναι ο βλάχος. Γυρίζουν συμμορία και αυτά. Αυτό με το που δει πόρτα ανοιχτή έχει μπει μέσα σπίτι.
3: Καλησπέρα.
0: Παραφυλάει. Σου λέει, εγώ είμαι για καναπέ, φιλενάδα. Με το που βρει πόδι πάει να τριφτεί, αράζει εκεί, αλλά είναι λες και παραφυλάει έτσι και αφήσει πόρτα. αυτά, έχει μπει μέσα, έχει κάτσει καναπέ. Το γατί δεν, ναι, δεν είναι, δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Παιδί μου.
1: Στα πολιτικά συνεχίζεται ο πόλεμος κανονικά. Ο Τραμπ πάλι 36 φορές σου λέει ανέβασε ότι θα λήξει ο πόλεμος και τελικά συνεχίζεται ο πόλεμος. Η Τουρκία θα προχωρήσει το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Ο Ερντογάν χθες
3: αυτή. Πόσο μας απασχολεί τελικά.
1: Κοίταξε, απείλησε
3: γιατί ακούμε διάφορα.
1: Και Ελλάδα και Κύπρο.
3: Ωραία. Πόσο μας απασχολεί, αυτοί καλά απειλούν.
1: Ο κύριος Γιαρπετρίτης χθες τον ομόλογό του, τον.
3: Κύριο Φιντάν.
1: Τον κύριο Φιντάν, ναι, του είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι νόμιμα.
3: Να σας πω, κύριε Φιντάν.
1: Ναι, μόνοι σας τα κάνετε και δεν είναι νόμιμα. Δεν επιπτούν σε κάποια διεθνή νομοθεσία.
3: Ο άλλος τι του είπε.
1: Του παχέστηκαν νομίζω.
3: Ναι. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
1: Τι να του πει, αφού συνεχίζουν τώρα αυτοί.
2: Αυτά εσύ μας έλουνε πιο πολύ, πιστεύεις.
3: Όποιο κάτσει για αρχή, θεωρώ.
2: Όχι, όχι. Εγώ. Στάνταρ υπάρχει σχέδιο, παιδιά, για τουριστική ζώνη.
1: Νομίζω θέλουν τη θάλασσα για να πιάνει ό,τι βρέχει.
3: Αυτό δηλαδή. Θέλουν, ναι, μια σιρούλα έτσι, τσικιτσίνια.
2: Σου λένε, παιδί μου, οι παράλληλες σας είναι από μπροστά. Να μην πάρουμε την πίσω πλευρά όλων των νησιών που είναι μπροστά μας. Είναι μια ωραία επιλογή αυτή.
1: Εν τω μεταξύ.
3: Θα μας πάρουν την πίσω πλευρά των νησιών μας.
2: Ναι, λένε να κάνουμε 15 Κύπρους.
3: Δεν δέχομαι.
1: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας λέγεται, αλλά ουσιαστικά τίθεται στην κεφαλή της Νέας Δημοκρατίας τώρα που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση ένα χρόνο από τις εκλογές. Μάλιστα, του είπε και χθες ευθέως στην ανακήρυξή του, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Ο Πρωθυπουργός του είπε, Κωνσταντίνε, σε θέλω μάχημο. Κάθε μέρα ξεχωριστά μετράει. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Όλο αυτό. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που διακρίνεται από την πολυγλωσσία της Βαβέλ, συνεννοούνται αλλά μιλάνε άλλη γλώσσα και έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: να ρίξουν το Μητσοτάκι για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν θα γίνει. Αυτά είπε.
2: Συγχαρητήρια, εμείς να του πούμε για
0: you
2: τη θέση.
0: You shall not pass.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο, ναι. Συγχαρητήρια.
3: Λοιπόν. Πάντως τους είπε, αν κατάλαβα καλά, ο Πρωθυπουργός, πάνω κάτω ξαμοληθείτε. Όλοι και όλες λέει να γυρίσουμε πάλι όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έρε, θα σφίξουν χέρια στα καφενεία.
2: και ξέρεις τι. Και δεν έχουν και τη δικαιολογία που είχαν παλιά με τον COVID, με το αντισηπτικό.
3: Ναι, ναι, δεν γίνεται.
2: Πάει τώρα.
1: Πάντως το όραμα της αναθεώρησης του συντάγματος πάει. Είπε και ο Ανδρουλάκης ότι εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε στις διατάξεις. Το είχε κάνει, το είχε βάλει όραμα ο Μητσοτάκης αυτό, αλλά δεν προλαβαίνει τώρα από τις εκλογές. Τέλος πάντων.
3: Άλλη μία
1: το καλύτερο
3: θέλει,
1: το είπε.
3: Άλλη
1: μία, το καλύτερο του το είπε τώρα ο Μπακογιάννη, του λέει: δεν θέλετε τώρα να συζητήσουμε για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ωραία. Προτιμάτε να το κάνετε ως δεύτερο κόμμα, δηλαδή κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση. Που ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή ως τέταρτο όταν θα γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με αυτό που σας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
3: Τους περνάει ήταν... ποιος άλλος εκτός από το Τσίπρα Ελλάς, πώς το λέει αυτός.
0: Η Καριστιανού.
1: Η Καριστιανού, ο Τσίπρας.
0: Αυτά νομίζω είναι τέταρτο.
3: Όχι και Καριστιανού, ρε παιδιά.
1: Σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις. Εδώ όμως θέλω να σας πω ένα κουτσομπολιό. Από αυτά τα παραπολιτικά που πιάνουν. Ξέρετε γιατί όλο αυτό. Καταρχάς καταλάβετε, χτες και χτες έγινε, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, διαστόματος πρωθυπουργού, αντιπαρατίθεται στον Σαμαρά. Δεν βρίζει την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Δεν τους θεωρεί αυτούς αντιπάλους, με την έννοια ότι από τότε που βγήκανε, συσπυρώθηκαν οι δεξιοί.
2: Μα ο Σαμαρά ναι. Θα την κάνει ζημιά στον κόμμα.
1: Τι ζημιά θα την κάνει, σου λέει ο Σαμαρά. Γι' αυτό και χθες το Σαμαρά την έλεγε.
3: Ναι, την έλεγε. Αλλά έχουν από ό,τι κατάλαβα και μία δεύτερη γραμμή στελεχών που βγαίνουν και μιλάνε πολύ θετικά και λένε, ας πούμε, ότι μαζί είμαστε. Δεν χρειάζεται να το κάνει το κόμμα.
1: Για να κρατάνε μια πισινή.
3: Ναι, τύπου ας τα βρούμε, ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι εμείς μεταξύ μας.
1: Όπως δηλαδή λες ότι επειδή σαν σήμερα το 2003. Λόγω οικονομικών προβλημάτων που επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, βάζει λουκέτο στο κίνημα ελευθερών πολιτών που είχε ιδρύσει. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση. Αυτό που λέει ο Βασίλης. Τότε χάρηκαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται δεκτή, λέει, με ικανοποίηση από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι.
1: Γιατί αυτούς τους δεξιούς που φεύγουν, αυτούς φοβά τη Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό.
1: Λέω λοιπόν τώρα το παραπολιτικό. Σου λέει ότι αν ο Σαμαράς το κάνει το κόμμα, θα πάρει μαζί του τουλάχιστον 4 βουλευτές δηλωμένους που τον στηρίζουν.
3: Και κάποιο ποσοστό, ρε παιδί μου, είναι δεδομένο. Ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν Σαμαρά,
1: περίμενε, άλλο λέω. Άλλο λέω. Περίμενε. Παρακολούθησέ με. Λέω ότι τώρα την κυβέρνηση θα τις πάρει 4 βουλευτές. Η κυβέρνηση είναι 156. Στους 152 θα πάμε σε εκλογές.
3: Νομίζω ότι.
1: Οπότε ο Σαμαράς από τη στιγμή που θα φτιάξει κόμμα. Σε 50 μέρες πάμε σε εκλογές. Από τη στιγμή που θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς.
3: Θα δούμε αν θα πάνε και ποιοι θα πάνε στο Σαμαρά.
1: Αυτοί οι 4 έχουν δηλώσει.
2: Μήπως είναι παραπάνω από 4.
3: Θα δούμε.
1: Τέλος πάντων, αυτό τώρα που λες, εγώ σου λέω τώρα, σας λέω ότι φοβούνται και το σενάριο των εκλογών. Ο Σαμαράς εκ του ασφαλούς, ο Σαμαράς λέω, ο Μητσοτάκης εκ του ασφαλούς σου λέει, σύμφωνα με αυτό το σενάριο που λέω εγώ τώρα. το 2027 θα γίνουν εκλογές. Γιατί ξέρει ότι θα γίνουν νωρίτερα, όχι επειδή θα τις προκηρύξει αυτός, άρα θα θετήσει το λόγο του, αλλά επειδή ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα. Γιατί άμα κάνει το κόμμα, σας λέω, σύμφωνα με τη δική μου ξαναλέω έτσι, σεναριολογία που χτες άκουσα, θα πάμε σε εκλογές αναπόφευκτα.
0: Οπότε φαίνεται ότι πάμε για Οκτώβρη. Αυτό που
1: λέμε.
2: Ναι, πάντως σε
1: Σεπτέμβρη τα... μηδέν. Ναι. Μετά, Οκτώβρη.
3: Μετά, ναι. Λίγο μετά. Από τα καινούργια τα κόμματα, ρε παιδί μου, καλά, αυτό δεν έχει ακόμα πέσει δημιουργηθεί, αλλά και το συζητάνε και. Ατύπως το εξετάζουν στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι είναι αυτό με το χαμηλότερο αποτύπωμα για αρχή.
1: Του Σαμαρά.
3: Ναι, δηλαδή βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι σαν πρόθεση εκεί κάπου γύρω στο 5 παίζει. Έπαιζε και κάτι εφτάρια στην αρχή.
1: Μα 5-4-3-4-5. Αλλά το θέμα είναι πώς θα ρίξει την κυβέρνηση. Αυτό λέω εγώ τώρα. Ναι, ναι, πόσο θα πάρει τις εκλογές.
3: Ναι, ναι, μιλάω για τη δημιουργία για νέων κομμάτων και πώς αυτό πήγε. Δηλαδή,
1: μετά σας είπα το άλλο.
3: Ο Τσίπρας, βλέπεις, βγήκε και. Παίρνει δημοσκοπικά το ποσοστό που είχε αφήσει.
1: Μετά πάει,
3: πίσω,
1: μετά πάει το άλλο σενάριο. Ότι θα πάρει 3-4, θα ενωθεί με τη Νέα Δημοκρατία και θα, σας έλεγα εγώ, και θα κάνει τον πρωθυπουργό τον Καραμανλή. Γιατί θα είναι προϋπόθεση για να δώσει τη δύναμή του το 3-4% στη Νέα Δημοκρατία το να μην είναι πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης. Αυτό ήταν το άλλο παραπολιτικό
0: που σα είπα.
1: Περασμένη εβδομάδα.
2: Με τον Τσίπρα έχει συνεννοηθεί εγώ, άκου σου λέω.
1: Ποιος?
2: Έχει αράξει ο Σαμαράς.
5: Ρυθμό 988.
6: Αυτό που αγαπά παίζει εδώ.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: πραγματική.
1: Όλοι μόνοι σαρά. Ναι.
2: Σπάνε ένα διεύρο.
1: Κοίτα,
2: και...
1: σε κάποια φάση στη ζωή μου, και εγώ αυτό πίστευα, μέχρι που είδα δεξιό να ταΐζει γαρίδες κοκτέιλ αριστερό και να γελάνε.
2: Σου θυμίζω το σκηνικό του Σαμαρά που δεν πήγε ποτέ στην παράδοση παραλαβής του Τσίπρα.
1: Θα τα βρούνε τώρα.
0: Okay. Είχαν αράξει τώρα, μωρέ, την προηγούμενη μέρα.
1: Τώρα έχουν κοινό έκθρο.
2: Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα λοιπόν που είναι 11 Ιουνίου ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στέα το Ιπατίτιδα. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού σήμερα, να ξέρετε. Αγρίνιο σας ταξιδεύω.
3: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Σήμερα ο Γεώργιος Παπαδόπουλος κάνει εκείνη τη δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου για να κατηγορήσει τους κομμουνιστές. Φοβερή σκευωρία. Σκευωρία έμεινε στην ιστορία. Σαν σήμερα η Ελλάδα αγωνίζεται το 1980 για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας, Θανάση, και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ. Με πέναλτι βέβαια. Να τα λέμε κι αυτά.
3: Λοιπόν,
2: 2002. Αυτό λοιπόν αναφέρεται στον Ονότο 3. Ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από τον Κογκρέσο ως ο πραγματικός εφευρέτης του τηλεφώνου και όχι ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ. Το λέω στον Ονότο 3 γιατί ένας από τους διεκδικητές της οικογένειας του να γίνει ο επόμενος νονός μετά τον Αλ Πατσίνο, τέλος πάντων τον βραβεύει και του λέει: εμείς είμαστε η κίνηση των Ιταλών της Νέας Υόρκης που θέλουν να αποκαταστήσουν το όνομα του Μέουτσι και γι' αυτό και σου απονείμουμε το βραβείο Μέουτσι, αγαπημένε Νονέ Αλ Πατσίνο. Μάικλ Κορλεόνε.
4: Ωστόσο, ο Γκράχαμ Μπέλ πώς καβατζώθηκε ιστορικά και τον πιστεύουμε όλοι για εφευρέτη?
2: Τι, τίνος
4: του τηλεφώνου.
2: Του τηλεφώνου.
4: Ναι.
2: Μήπως δεν το λένε Μπέλ.
4: Κάπως καβατζώθηκε αυτός,
3: επειδή,
4: ναι.
3: Ναι, και εγώ εκεί πιστεύω. Τι ήταν αυτό?
2: Μπέλ Κουδούνι δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Κουδούνισμα τηλεφώνου, ξέρω.
3: Όχι, εγώ το βλέπω μήπως ήταν επειδή ήταν Βρετανός, Αμερικανός. Τι ήταν αυτός?
2: Α, το πας εκεί,
3: Ναι, είχε τα κονέ, ρε παιδί μου. Ο άλλος ήταν και με Ιταλός.
2: Ιταλός.
3: Όλοι, ναι. Βόη, δηλαδή, ξέρεις, ήταν στην κατηγορία τριτοκοσμική.
5: Μήπως ήταν το κλασικό που δουλεύανε μαζί.
3: Μάλλον,
5: που και έπρεπε να τα γυρίσει τα ένσημα.
2: Αυτό ήταν ο.
5: Δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία.
4: Ο Έντισον.
2: Ο Έντισον με τον άλλον.
4: Ο Τέσλα.
2: Με τον Τέσλα, μπράβο, Βασίλη.
4: Κατερινά.
2: Αυτό τώρα θα ήταν συζήτηση στους γονείς μου, θα έλεγε Γεωργία, ξεχνάς. Και του έλεγε Γιώργο, εσύ να πάρεις χάπι. Εγώ μια χαρά είμαι.
4: Κλάσικ.
2: Και τσαντζόταν ο πατέρας μου, του έλεγε να πάρει χάπι.
4: Φοβάσαι, Κάθριν, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί στις Κουκού? Να σου κλέψει την πατέντα η Παπαδοπούλου και να φύγει.
5: Φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Αφού χαίστηκες για το αντικείμενο της δουλειάς αυτής.
4: Χθες εδώ ριόταν
2: το social. Όχι για την εταιρεία, για τις δημόσιες σχέσεις.
4: Για το social, ναι.
5: Οι δημόσιες σχέσεις με απασχολούν γιατί οι δημόσιες σχέσεις κρατάνε την εταιρεία. Έτσι, οι πελάτες μου, καλημέρα σε όλους πελάτες. Ναι, λίγο με κουράζει, αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνω.
2: Θες να το πάρω να σε.
4: Πώς είσαι?
5: Το πιαρελίκι.
2: Όχι, να σου πάρω το λόγο, γιατί νιώθω ότι κατρακυλάς και ότι θα.
3: Πρώτη φορά.
5: Προβληματίζομαι.
3: Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο δημοσίων σχέσεων να βαριέται να κάνει δημόσιες σχέσεις.
2: Δεν βαριέται. Σου λέει ότι το αντικείμενο αυτό το κάνω, αλλά έχουν ανοίξει οριζοντές μου, ρε παιδί μου, και σε άλλα αντικείμενα. Εδώ, στο ραδιόφωνο.
5: Εσύ θα πάρεις απόφαση για μένα, αγόρι μου.
3: Γιατί δεν βρίζεσαι τώρα μαζί μου?
4: Δεν βρίζεσαι.
3: Αφού δεν δουλεύεις όσο θα μπορούσε.
2: Σήμερα την έχω πριζώσει εγώ από το πρωί και την είναι τσιτωμένη. Οπότε μην την ενοχλείτε.
5: Μα θα μου πει πόσο δουλεύω και πόσο μπορώ και πόσο δεν μπορώ.
3: Θα μπορείς πιο πολύ, εσύ.
2: Πάμε, ορίστε, η Βασιλική σας σώζει, σηκώνοντας το χέρι στον αέρα, σκίζοντας, θα έλεγε κάποιος, στον αέρα και λέγοντας ότι πρέπει να πάμε σε break. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζακ Ιβ Κουστό.
4: Σιγά.
2: Εντάξει.
4: Ναι.
5: Τέλειο.
2: Ο Μιχάλης Κακογιάννης και ο Χιου Λόρι.
4: Μπράβο!
2: Είδατε, σε μια μικρογραφία της ημέρας μας, λίγο γελάσαμε, λίγο προβληματιστήκαμε, λίγο διαφορήσαμε, λίγο τσακωθήκαμε, σίγουρα χαρήκαμε, ενωθήκαμε όμως πάλι στις 6 ώρα το πρωί. Επιστρέφουμε μάνι-μάνι με τα δικά σας τα μηνύματα στο 698-104-104-6 για τη διαφορά ηλικίας. Τα έχουμε μεγαλύτερη, είμαι παντρεμένος μεγαλύτερη, ή η γιαγιά μου, ή ο παππούς μου, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, και όλα είναι καλά ή δεν είναι καλά. Αυτό είναι το Mabe Show, ό,τι χειρότερο έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας για 19η χρονιά. Σε κάθε περίπτωση, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Ακούμε Teddy Swims και The Door.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Ήταν
1: επιτυχίες.
0: Μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Κωνσταντίνος ο Μέγας. Ο άνθρωπος που θεμελίωσε την Κωνσταντινούπολη, διαμόρφωσε την πορεία του χριστιανισμού και άλλαξε την ιστορία μιας αυτοκρατορίας. Κωνσταντίνος ο Μέγας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Τυρανιέ με τυρανιέ σε τυρανιέτε. Όπως.
1: Τυρανιόμαστε,
2: τυρανιστήκαμε.
0: Τυρανιούνται, παιδιά. Τυρανιώσασαι.
2: Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Τυρανιέσαι μέχρι. Σε ένα επίπεδο της ηλικίας. Δηλαδή, τα καλά χρόνια που λέμε, ρε, φτάνεις 30, 40, μέχρι εκεί φτάνεις. Μετά δεν θα κάνεις κάτι καλύτερο. Δηλαδή, τώρα εγώ πιστεύω, είμαι στα πολύ καλά μου χρόνια. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει.
1: Πιστεύεις,
2: μέχρι εδώ έφτασα.
1: Ωραία.
2: Δεν πάει κάτι άλλο.
1: Αυτή είναι η κορυφή σου.
3: Αυτό είναι. Εντάξει, δηλαδή ρε, μπουκα σε τέτοιες παγίδες, ρε παιδάκι μου τώρα.
2: Ναι, ναι, όσο και να το σκέφτεσαι, δεν θα έρθει.
0: Λοιπόν, μα πες, ακούστε τι έγινε. Είπα στον Θανάση στο διάλειμμα μια συζήτηση που είχαμε με την Μπουκα και τώρα για να πειράξει την Μπουκα τη λέει αυτό που τη είπα εγώ για πλάκα. Αλλά ήταν τσιτωμένη και την τσίτωσε τέλος πάντων.
2: Έλα, Μπουκα, αυτό είναι ισχύρα.
0: Είναι δυνατόν να σου λέει κάποιος. Έλεγα λοιπόν, αυτό το πούμε τώρα, ό,τι λέμε στο διάλειμμα των μαπών, το λέμε και ο Νέρε εδώ και τόσα χρόνια. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι έκανα, ήταν το πρωί η Κατερίνα, ήταν λίγο. Ήταν αγουροξυπνημένη τέλος πάντων. Δεν φταίει αυτή, εγώ φταίω. Και την πίεσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, ήθελα λίγο να την γλεντήσω. Έτσι μου ήρθε τώρα στην τρέλα μου.
3: Έτσι μια Πέμπτη πρωί.
0: Μια Πέμπτη πρωί, λοιπόν, τη βλέπω τη ζωή.
3: Είχα χθε, έχω σε μια εβδομάδα πάλι.
0: Τη ζόρισα, δεν την κακοποίησα. Πίσα κιόλας, αλλά είδα ότι δεν έχει όρεξη για περαιτέρω κουβέντα σε κάτι. Και εγώ τη συνέχιζα την κουβέντα και αυτή δεν μπορούσε να το αφήσει να πέσει κάτω, ω συνήθως. Και την είδα ότι τη σηκώθηκαν και τα δύο τα φρύδια. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ως συμπέρασμα της συζήτησης που έλεγα τώρα και στο Θανάση και στην Βασιλική, με αποτέλεσμα Θανάση να πειράζει τώρα την Κατερίνα, είναι ότι έρχεται κάποιος και σου λέει, όπως εγώ έλεγα, πραγματικά για πλάκα και μάλιστα τη το είπα, πήγαινε και στην ψήσου να το συζητήσετε. Μέχρι εκεί είσαι, τη λέω. Ναι. Δεν πα παραπάνω. Προφανώς και κάνω πλάκα, έτσι. Αλλά λέω, δεν χρειάζεται να κάνω αυτό το disclaimer. Λέω, έρχεται λοιπόν ένας κακοπροαίρετος προφανώς, ένας τοξικός άνθρωπος και στο λέει αυτό σοβαρά. Έτσι, όχι σαν και εμένα τώρα για να ζωρίσω την Μπουκα. Γιατί τον. Δεν χρειάζεται να πας σε κάποιον ειδικό ή σε κάποιον ενελπίτη ή οτιδήποτε για να μην του δώσει σημασία όταν ξέρεις το μέσα σου. Δηλαδή, εμένα, όταν θέλουν να με κρίνουν κατά καιρούς, με λένε ατάλλαντο. Και εγώ ξέρω, είναι δυνατό, ή ότι είμαι τεμπέλης. Όταν δουλεύω το πρωί στο βράδυ, ξέρω από μέσα μου τι έχω. Τι να μου πει ο άλλος. Είναι σαν να έρχομαι εγώ τώρα και σας λέω ότι είναι νύχτα έξω και στεναχωριέστε που είναι νύχτα και για το σκοτάδι. Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε ότι είναι μέρα. Ό,τι και να σας λέει ο Ουγγαρέζος και ο κάθε Ουγγαρέζος. Δεν ξέρεις εσύ μέχρι που είσαι. Θα έρθω εγώ και θα σου πω Κατερίνα, Θανάση ή Βασίλη, μέχρι εκεί είσαι. Και εσύ θα πεις ναι, το είπε ο Ουγγαρέζος, μέχρι εκεί είμαι. Και δεν θα σε φέρει ζωή στα παραπάνω.
2: Έχει δίκιο και κολλάς το θέμα τώρα ακριβώς με αυτό που λέγαμε χθες. Που σου έλεγα εγώ ότι είναι ακριβώς σαν τα σχόλια στα social. Δεν σε ενδιαφέρει τι λέει ο άλλος για σένα. Συνεχίζει τη ζωή σου. Να σου. Εντάξει. Οπότε γιατί να σε ενδιαφέρει του προσωπικού να έρθει ο άλλος και να σου πει κατέβα, δεν έχεις ταλέντο.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επί προσωπικού. Και είναι πραγματικά ανάλογα την πλαισίωση και τη συνθήκη. Γιατί επί προσωπικού, αν έρθεις εσύ. Κρυώνω σήμερα, ξέχασα να φέρω τα πουκάμισά
0: μου. Τα ζευγαράκια μου.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Εάν έρθεις, ας πούμε, εσύ και μου το πεις, εγώ γιατί να μην σου απαντήσω, ας πούμε.
1: Να απαντήσεις.
2: Ναι.
1: Πάντως νομίζω ότι η φάση είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, επειδή το ζητούμενο είναι αυτή η στάση που περιέγραψε ο Δημήτρης, αν χρειαζόμαστε και λίγη βοήθεια για να την κατακτήσουμε, ας την πάρουμε.
2: Ναι, η βοήθεια πάντα.
0: Καλά, εννοείται. Ναι.
1: Αυτό.
0: Εννοείται.
1: Επειδή αυτή η στάση είναι όντως το ζητούμενο, άμα κάτι λίγο ρε παιδί μου νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε ένα μπουστάρισμα για να την κατακτήσουμε τη φάση αυτή, ας το κάνουμε.
0: Και ας μην περιμένουμε να μεγαλώσουμε, γιατί κάποιος μπορεί να πει τώρα εσύ τα λες Ουγγαρέζο που είσαι 46 χρονών. Πάντα έτσι ένιωθα εγώ. Αλλά και αν δεν ένιωθα αυτό που λέτε. Δεν κακό να πας. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί και να σου μιλήσει, να σου οδηγήσει το μυαλό στις ατραπούς εκείνες που θα σε κάνουν να καταλάβεις τι πραγματικά είσαι και να πιστέψεις τον εαυτό σου.
1: Αυτό κάπου μέσα μας τα έχουμε, ρε παιδί μου. Λίγο να τα βρούμε.
0: Αυτό, όπως το λες. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Φύγαμε για μάπες. Ήθελα να κάνω αναφορά, δεν πειράζει. Αυτή είναι καλή.
1: Ωραία, θα αναφερθώ εδώ στα σκυλιά της Γεωργίας. Καλημέρα, λοιπόν.
0: Τα σκυλιά της Γεωργίας θα μπορούσαν να είναι σειρά στην ΕΡΤ.
1: Ναι,
2: είναι
0: τα σκυλιά της Γεωργίας.
1: Ναι, μωρέ. Για τη Δαλματία καλύτερη ήταν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θυμίζω, μάπες μου, συζητάμε εδώ σχέσεις με διαφορά ηλικίας και έμφαση στις μεγαλύτερες γυναίκες του σήμερα, του χθες, πώς αυτό έτσι έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, η φίλη εδώ λέει: είχα αυτή τη φοβία με τα σκυλιά μέχρι τα 15 μου, όπου ώσπου κάποια στιγμή ο πατέρας μου αποφάσισε να μου πάρει σκύλο. Ευτυχώς, γιατί δεν γινόταν, λέει, άλλο αυτή η κατάσταση. Πέρασε λίγο άσχημα τις πρώτες μέρες, αλλά στη συνέχεια ήταν το μόνο σκυλί που δεν φοβόμουν και εννοείται πλέον το λατρεύω. Μπράβο, φίλη Γεωργία.
3: Έχουμε τώρα το πρώτο μήνυμα σχετικά με τις διαφορές ηλικίας, σχέσεις με διαφορά ηλικίας με μεγαλύτερη τη γυναίκα, που είναι μια νέα τάση που έχει παρατηρηθεί. Και έχουμε εδώ νομίζω μία πολύ έμπειρη σε αυτό το θέμα μάπισα. Από τα 30 μου και μετά γνωριμίες, σχέσεις, φλερτ μόνο με μικρότερους. Χωρίς να το επιδιώκω, πάντα τύχαινε με αποκορύφωμα. Στα 32 μου παντρεύτηκα έναν κύριο 22 χρονών.
1: Μπράβο κυρία, μπράβο
3: και στο κύριο. Κάναμε τα παιδάκια μας, okay, στην πορεία χωρίσαμε. Έκτοτε μόνο μικρότεροι με φλερτάρουν και παρατηρώ ότι όσο μεγαλώνω τόσο μικρότεροι με πλησιάζουν.
0: Εντάξει, εδώ τώρα εγώ δεν ξέρω, δεν έχω πάει σε ειδικό, αλλά από άλλους ανθρώπους που έχουν πάει και μου έχουν πει, σου λένε σε αυτή την περίπτωση ότι μπορεί να έχεις ένα μοτίβο το οποίο και εσύ να κυνηγάς.
1: Φυσικά και
0: δεν είναι ότι αυτοί σε προσεγγίζουν και εσύ.
3: Εσύ τους δίνεις περισσότερη σημασία από ό,τι μάλλον δίνεις σε κάποιον άλλον.
0: Η ορατότητα που δίνεις, δηλαδή μπορεί να στην πέφτουν και άλλοι, αλλά για κάποιο λόγο στο φως να είναι μόνο αυτοί οι μικρότεροι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Στο δικό σου φως.
2: Μα φαίνονται πιο πολύ οι άτιμοι μικρότεροι στο φως.
0: Λαμπυρίζουν.
2: Κολοφωτιές. Είναι το δέρμα. Είναι το δέρμα. Είναι
1: μερικά όπω το είπε ακριβώ.
3: Η Ειρήνη μα λέει καλημέρα μάπε. Εγώ με το αγόρι μου έχω διαφορά ηλικίας 7 χρόνια και είμαστε μαζί 3. Δεν φαίνεται καμία διαφορά. Ίσα-ίσα που αυτός είναι πιο όριμος από εμένα.
0: Εγώ το πιστεύω.
3: Ειρήνη με σήμα της νίκης.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό πάντως. Ότι οι διαφορές ηλικίας θέλουν. Μάλλον η εμφάνιση, αν σε νοιάζει η εμφάνιση, θέλει μια διαφορά ηλικίας για να έρθει το ίσο.
1: Ανάλογα και με τα πρόσωπα, ναι, μπορεί να θέλει, ας πούμε.
0: Βέβαια, τώρα... αυτό που λέω είναι ανάποδο με αυτό που λέμε. Δηλαδή, αυτό που λέω το ενισχύει το επιχείρημα του ότι ο άντρας πρέπει να είναι μεγαλύτερος. Γιατί τα σημάδια γύρανσης υποτίθεται ότι είναι πιο αργά. Αντίθετα με τη γυναίκα, οπότε θέλει να είναι πιο μικρή η γυναίκα για να φαίνονται.
3: Ναι, απλά σε εσάς τα θεωρούμε γοητευτικά. Μωρέ, δεν τρέχετε να τα καλύψετε.
1: Υπάρχει αυτό το κοινωνικό που λες, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις. Είχατε χθες, για παράδειγμα, τον κύριο Καλλιόρα. Αυτό δεν το πιάνεις.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δεν το πιάνεις
0: αυτό. Από κοντά να τον δείτε.
1: Ναι, πού να έχει προνοήσει δηλαδή η γυναίκα του σήμερα θα έπρεπε να είναι 40 για να ταιριάξουν εμφανισιακά.
0: Βγαίνω ένα από δίπλα και τον είχα και το... αφού παρατηρούσα τα πόδια, τα χέρια του, να δούμε πως φοράει κάποια μάσκα.
1: Όχι, ρε, όλο φυσικό.
0: Όχι, όλο φυσικό.
2: Εντάξει, είναι μερικοί. Είναι μερικοί. Ναι, είναι και μερικές. Είναι θέμα genes.
0: Είδατε την αφίσα. Είδατε την αφίσα. Προσέχετε τι θα πείτε τώρα γιατί θα σα. Αν και βέβαια. Κόβουνε μόνο εμένα, δεν κόβουνε εσάς.
1: Για να δούμε.
0: Γιώργο Μπέζα, αδερφάκο μου, έχει σιγάσει τη συζήτησή μας εδώ κάτω στη φως ένα ωραίο πρωινό.
1: Γιατί?
0: Με κόβεις συστηματικά και έχετε κάνει ενότητα στην εκπομπή σας.
3: Για πες μας τώρα, τι αφήσα.
0: Θα την πω την αφήσα. Να πω λίγο στον Γιώργο τον Μπέζα, συγχαρητήρια που θα είναι στην Ζήνα Κουτσελίνη του χρόνου. Να πω κι εγώ κάτι να τον εκθέσω. Αυτός με εκθέτει. Δεν πειράζει, θα πω κι εγώ μια πληροφορία που ισχύει. Λοιπόν, φυλάκια, επίσης τα κόβεις όπως σε συμφέρουν. Γιατί χθες που έλεγα για τη Ζορκάδη ότι είχε κόψει έτοιμες τις φέτες για να με βρήσει ο Τσιμιτσέλης, δεν το βάλατε. Εντάξει, το αφήνουμε αυτό γιατί θέλω να υπηρετήσω την εκπομπή τώρα και αυτό που με ρώτησε η φίλη μου η Κατερίνη.
1: Βεβαίως, θα υπηρετήσουμε μπούκα τώρα.
0: Αφήσα λοιπόν τριαντάφυλλο τσαλίκη. Την έχετε δει. Για βάλτε να την.
3: Καλά, κάτι μου λέει ότι θα ενθουσιαστώ.
2: Κοίτα, Γιώργος Τσαλίκης έχει πάρα πολύ χιούμορ.
0: Πολύ και ο τριαντάφυλλος.
2: Τριαντάφυλλο δεν έχω κάνει τόσο πολύ παρέα. Με Τσαλίκη που.
0: Α, όχι, εγώ με κανένα δεν έχω κάνει παρέα.
2: Εγώ με τον Τσαλίκη που κάνει στο Σφαίρα και έχουμε αράξει πολύ και στα. Εντάξει, μια χαρά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δείτε λοιπόν για να μου πείτε για τα σημάδια του ότι παίρνουν τα χρόνια. Κανένα σημάδι. Καλά, βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω και αν έχουν κάνει κάτι τα παιδιά και δικαιούνται.
3: Όχι, ρε.
0: Αν θέλουν
3: δεν
0: να
3: δεν πρέπει να έχει φάει φότο από αυτή.
2: Όχι, ρε.
3: Όπως τους έβγαλα.
0: Εντάξει, είμαστε.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί... Ο Τσαλίκης που είναι.
0: Γιατί μου λέτε, γιατί μου λέτε ότι τα στερεότυπα και οι άντρες που φεύγουν είναι αργοί και τα λοιπά. Όχι, από φαπ. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Μια χαρά.
2: Είναι, ρε. Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, οκ. Εντάξει, οκ, Θανάση.
3: Καλή επιτυχία στα παιδιά, γιατί από ό,τι βλέπω κάτι κάνουν.
0: Λοιπόν,
3: α, είναι κύριε, εντάξει, εκδήλωση,
2: εγώ,
3: ναι.
2: Εγώ το έχω πει γενικά. Δεν μου αρέσουν αυτά τα ανοιχτά εδώ στο στήθος, τα ξυρισμένα, δεν τα μπορώ.
1: Καλά, στη φωτογράφηση μπορεί να ήταν και κλειστό και τα ανοίξανε μετά στο κομπιούτερ. Μην τρελαίνεις.
3: Δεν σου αρέσει αυτή η λαιμόκοψη ή το γυαλιστερό στέρνο.
2: Αυτό το τόσο βέ, αυτό που πάει μέχρι κάτω στον αφαλό, δεν το μπορώ να το βλέπω.
1: Άμα είσαι σεξι.
0: Κοκλώνει, μπέζα, αυτά που λέμε.
2: Δεν τα μπορώ αυτά. Λοιπόν,
0: Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς και Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ.
1: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: Ναι, και Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Αν χάλεσε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή τη γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Είμαστε στην.
1: Όχι, μου πρέπει να πω κανένα μήνυμα. Πάμε. Μου είπε, μπορώ. Ναι. Εδώ η φίλη η Ελίνα, λοιπόν, λέει: παιδιά, η νύφη μου 698-104-104-6, διαφορά ηλικίας, γυναίκα μεγαλύτερη. Η νύφη μου εδώ, λέει, είναι 15 χρόνια μεγαλύτερη από τον αδερφό μου και συμπληρώνει: Sugar Mommy. Καλοπερνάει ο αδερφός.
0: Ωραίος.
1: Καλοπερνάει ο αδερφός. Καλημέρα και στην, στον ανώνυμο εδώ φίλο που λέει: καλημέρα, παιδάκια μου. Πριν 5 χρόνια, 35 εγώ, έβγαινα με μια κοπέλα που ήταν 18. Δοκίμασα να δω πώς θα πάει. Δεν πήγε, λέει, παιδιά, βοράς με νότο. Αυτά πριν 50 χρόνια η μάνα μου με τον πατέρα μου έχει βγει σε διαφορά.
3: Ναι, αλλά εδώ είσαι άντρας μεγαλύτερος, οπότε δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα σήμερα. Μας ενδιαφέρει να είναι γυναίκα
0: Κατερίνα,
3: μεγαλύτερη.
0: Κατερίνα, θα σταματήσει να μας βάζεις χέρι,
1: πώς
0: τι θα λέμε σήμερα.
1: Τα ανθρώπου, ρε.
0: Μίλαγα για τον Μπέζα, λέει στη συναφίσα, παρακαλώ.
3: Την μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι είχε σχέση ο Μπέζα με την αφίσα. Συγγνώμη.
0: Μιλάει τώρα ο ακροατής, του λέει: δεν θα λες αυτό, θέλω, έχουμε άλλο θέμα σήμερα.
3: Αφού έχουμε πει χίλιες φορές γυναίκα μεγαλύτερη.
0: Τι ραδιοφωνικός κόφτης έχεις γίνει σήμερα.
3: Ναι, τα ίδια και τα ίδια τώρα, άντρες μεγαλύτεροι, ώρα τα έχουμε δει αυτά. Θέλουμε να δούμε νέες ιστορίες.
1: Νέα ηθικέθυμα.
3: Νέα ηθικέθυμα.
1: Ωραία, διάβασε καμιά πρωτοπορία. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει για το θέμα έτσι πώς μεγαλώνουμε οι άνθρωποι εμφανισιακά. Είναι θέμα ορμονών, λέει. Κάποιοι είναι τυχεροί, κάποιοι κάνουν καλό τρόπο ζωής, διατροφή κλπ. Και αυτό το ακούω. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, που το προσέχουν από πάντα. Δεν έχουν καπνίσει, δεν έχουν πει, δεν βγαίνουν στους ήλιους. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο με εμάς που θα γίνουμε μουτσούνες.
0: Για να σου πω από το δικό μου παράδειγμα που θέλω να πιστεύω ότι.
1: Εσύ για μουτσούνα το πας. Ούτε αντιλιακό δεν έχεις χρησιμοποιήσει
0: αυτό.
1: Ποτέ.
0: Αυτό. Ναι, δηλαδή, άρα μήπως είναι στο DNA κάτι.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι, αλλά είναι και κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, που σίγουρα μπορούν να επιβαρύνουν. Αυτό με τον ήλιο και το κάπνισμα το ξέρουμε.
0: Το κάπνισμα, ναι.
3: Δηλαδή,
0: τον
3: το
0: ήλιο
3: έχουν πει χίλιες
0: που εγώ είμαι να μου λείπει βιταμίνη D, λέγε, δεν με βλέπει ο ήλιος. Λέω, πώς να με βλέπει αφού είμαι.
1: Πού να σε βρει.
3: Δεν χρειάζεται να δει το πρόσωπό σου, ρε παιδί μου, ας δει το υπόλοιπο σώμα.
1: Α,
3: σου.
1: Είναι τα άλλα σημεία.
3: Ναι,
1: που
3: βάλε να βάζεις καπέλο αντιλιακό να προστατεύεσαι. Θα διαβάσω το μήνυμα τη Τζέννη που λέει: ρε παιδιά, καημό το έχω, ένα τεκνό τόσα χρόνια. Εγώ 43, πάντα με μεγαλύτερο με κορύφωση στα 27 μου με τύπο 45 χρονών.
2: 43 είναι η γυναίκα να πούμε.
3: Τώρα παντρεμένη η γυναίκα με 5 χρόνια διαφορά, μεγαλύτερος ο σύζυγος. Αυτό με τους μικρότερους όμως με πονάει, είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει, κάντο, δεν πειράζει, δεν θα το μαρτυρήσουμε.
1: Η Σαρλίζ μας είπε τώρα τελευταία ότι.
3: Ότι είχε πάει με έναν 26.
1: Ότι είχε, ναι, και τι καλά που ήταν και η γιατί δεν το έκανα τόσα χρόνια.
2: Λέει. Ναι, για να περάσει καλά, εννοείται.
0: Ούτε είμαι πολύ μεγαλύτερη, εγώ πάω, ούτε είμαι πολύ μικρότερη.
1: Α, συντηρητικά.
3: Πολύ συντηρητικά.
0: Όποιο με θέλουν, πάω.
1: Φυσικά, φυσικά. Beggars can be choosers.
0: Έτσι. Έλα, να σου πει.
2: Τίποτα, όχι. Εγώ τι δίνω συμβουλή είναι και στι φίλε. Λέω, πάρε τώρα, ψώνισε μικρό.
3: Πάντω εδώ
2: είναι η ενέργεια.
3: Η Τζέννη πάντω μα λέει.
2: Κάτσε να μιλάει.
3: Η Τζέννη πάντως μας λέει: ρε παιδί μου, μήπως φαίνομαι κάπως ή μήπως είμαι κάπως. Τζέννη δεν έχει να κάνει αυτό. Δεν έχει να κάνει με το πώς. Μα έχει να κάνει με το πώς φαίνεσαι, ρε παιδί μου.
2: Όχι, αλλά έχει στείλει φωτογραφία.
0: Ο Θανάσης έχει στείλει τη μουσούδα του μέσα στον υπολογιστή για να δει την Τζέννη.
3: Η Τζέννη πολύ όμορφη, αλλά δεν έχει να κάνει.
0: Μιλάει, ρε παιδιά, μιλάει. Έλα, ρε Κατερίνα.
3: Όχι, αυτό έλεγα ότι πολύ όμορφη η Τζέννη, μας έχει στείλει και τη φωτογραφία της και μια χαρά, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό.
4: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
10: 988.
11: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
12: Τι λέρε!
0: Γιατί το είπες έτσι?
12: Μου έχεις φάει με το κιλό την καρύδα, μωρί!
0: Έλα, λοιπόν.
12: Δεν τρέπεσαι, ρε, λίγο, ρε! Ό,τι άπλη την καρύδα έχει βγει στον δρόμο σου, το έχεις φάει!
3: Ατλαντικού, Μεσογείου!
12: Ρε, Μεσολογείου, μωρί!
2: Γάμπαρη!
0: Σίμι, το σημειακό. Λοιπόν, παιδιά.
2: Όλοι αυτά δεν τα μετράνε συνήθως οι κοπέλες.
0: Όλη αυτή η διάθεση θα μεταφερθεί, παιδιά, στην παρτάρα μας. Έχουμε My Radio Concert, γιατί εμείς δεν κλείνουμε. Συνεχίζουμε και το γιορτάζουμε. Ή είμαστε σαν την ορχήστρα στο Τιτανικό που ενώ βούλιαζε συνέχιζε να παίζει. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε να παίζουμε My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο αυτό. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Αυτή είναι η μπάντα που θα παίζει όσο βουλιάζουμε. My Radio Live Concert. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου, είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λείπεις, γιατί εγώ θα λείπω.
12: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Λοιπόν, και θα σας πω και πού θα είμαι, αν θέλετε, ελάτε. Εγώ τώρα χωρίς πλάκα. Ο φίλος και συνάδελφος, ο Χρήστος Ολυσσέας, που τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ πάρα πολύ επαγγελματικά. Εγώ είναι προϋπόθεση και σε εσάς ισχύει αυτό. Για να αγαπώ κάποιον, τέλος πάντων, να νιώθω κοντά του, να τον εκτιμώ επαγγελματικά. Βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή τον σέβομαι και τον θαυμάζω και έτσι αυτό βοηθάει και να τον συμπαθώ. Συμπαθώ και αγαπώ. Ναι. Τον εκτιμώ λοιπόν πάρα πολύ και ένα από τους ανθρώπους που συμπαθώ στη δουλειά, γιατί κάνει καλά τη δουλειά επίσης. Και ο αδερφός του έχει ένα μαγαζί στο Παλαιό Φάλιρο. Και κάνει μια παρτάρα την Παρασκευή. Νωρίς.
2: Μάλιστα.
0: Άμα γουστάρετε, εγώ θα είμαι. Και άμα θέλετε, και εσείς εδώ πάμε.
2: Αύριο.
0: Και οι Μάπες. Αύριο, ναι. Είναι στην Αγίου Αλεξάνδρου. Και επειδή είναι και το σπίτι μου εκεί, ενώ το πατρικό μου είναι και η γειτονιά μου, θα σας πω και πώς λέγεται να πάμε. Άμα θέλεις και εσύ, πάρε τον Νίκο Όλγα και πάμε. Όλγα Παπαβούλη!
13: Δουλεύω και αύριο έχει κακοκαιρία. Καλημέρα!
2: Πάρτι είναι!
1: Πάρτα και Λυσαία, πάρτα και My Radio, πάρτα και Παρτάρα!
2: Κάτσε σπίτι σου, δες Χριστουγεννιάτικη ταινία.
3: Είναι σε ανοιχτό χώρο. Γιατί μήπως γίνει χαμός λόγω της ευκαιρίας.
0: Ακούς τι λέει τώρα. Έχει δίκιο η Κατερίνα. Σπέβδεις εσύ να μας κόψεις τα φτερά, Όλγα. Ξέρεις ότι τους αγγελιοφόρους...
13: Εγώ για να πάρει κάποιος...
0: Μην μου κάνεις εμένα τη γλυκιά όταν έχεις πει πρώτα τη μαλακία.
13: Μαλακία
3: είναι... Η πρόβλεψη του καιρού.
0: Λοιπόν, να ξέρει του αγγελιοφόρου κακών ειδήσεων στην αρχαιότητα, του σκοτώνανε.
1: Του κόβαν τα extension.
0: Να ξέρει, γιατί είναι σπουδαγμένοι. Δεν,
13: καμία...
2: δεν το έχει δει καλέ με τον Τζέρα Μπάτλερ που τον πετάει δύο στι Σπάρτα.
0: Του κόβαν τα extension.
13: Και εγώ γι' αυτό τρόμαξα, γιατί με κόβαν τα extension, τα έχω ακριβοπληρώσει.
2: 360 ευρώ η τούφα, έχει δει και η κοπέλα.
0: Πόσο τα έχει πληρώσει, αν επιτρέπετε, είναι τόσο ακριβά. Θες να πεις.
1: Έφερε φυσική τρίχα από το εξωτερικό.
0: Αλογότρεχα.
13: Φυσική τρίχα. Δεν ξέρω από πού είναι, δεν θα ήθελα να μάθω τώρα.
0: Σπάνε.
1: Κάποια κυρία τη γουλέψανε για να έχει δικιά μας.
2: Να κινείται ωραία. Χραχραχραχρα.
0: Τέλος πάντων.
13: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι χθες είχαμε αρκετά προβλήματα από τον καιρό μας. Είχαμε χαλαζοπτώσεις, φοδρές χαλαζοπτώσεις στα Ιωάννινα. Μέχρι και παμπρίζα από αμάξια σπάσανε, γιατί πραγματικά ήταν σε μέγεθος καρυδιού. Ήταν πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλο το χαλάζι. Σήμερα θα περιοριστεί λίγο η αστάθεια. Θα μείνουν αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες προφανώς, αλλά στους μεγάλους ορεινούς όγκους, δηλαδή προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, στην Στερεά, στην Ήπειρο, στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία και ιδιαίτερα προς τη Μακεδονία, όπου και εκεί σήμερα αναμένονται χαλαζοπτώσεις. Όμως στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε έθριο καιρό με τον ήλιο να κυριαρχεί, ειδικά στα νησιά μας. Το Μελιτεμάκι στο Αιγαίο θα φτάσει στα 5 μποφόρ, στο Ιόνιο Δυτική Βορειοδυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Θερμοκρασιακά σήμερα θα ανέβουμε λίγο. Θα δούμε 35 με 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά.
10: Ειδικά σε επαφείς στις ζέστες περιοχές, δηλαδή σε παιδινές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα. Και στην Αττική θα φτάσουμε κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου και χθες φτάσαμε κάπου εκεί, με αρκετή ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα, λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Όμως την Παρασκευή ο καιρός αλλάζει.
14: Πάλι.
10: Θα έρθει μια διαταραχούλα από τα Βαλκάνια, θα φέρει και ψυχρές αέριες μάζες και έτσι λοιπόν θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Θα ξεκινήσουν από το πρωί από τη βόρεια χώρα και σταδιακά από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα επεκταθούν σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, ας πούμε μέχρι το ύψος της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και στο βόρειο Αιγαίο. Όμως αναμένουμε ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι και ισχυρές ρηπές ανέμων, δηλαδή τα μπουρίνια. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα είναι στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Στερεά. Δηλαδή, από το ύψος της Στερεάς και βορειότερα χρειάζεται προσοχή. Θα είναι σύντομο το πέρασμα, αλλά κατά την ώρα εκδήλωση των φαινομένων θα έχουν αρκετή ραγδαιότητα. Αυτά τα φαινόμενα θα αφορούν και την Αττική, σε μικρότερο βέβαια βαθμό,
14: αλλά
10: θα έχουμε και μπόρες, ναι. Θα έχουμε από το μεσημέρι και έπειτα μπόρες, καταιγίδες. Μάλιστα το απογευματάκι λίγο θα ενταθούν και ειδικά εκεί προς τα βόρεια τμήματα του νομού μπορεί να έχουν και μια παραπάνω ένταση αυτές οι καταιγίδες και να έχουμε και εδώ χαλάζι και ισχυρές ρηπές ανέμων. Όμως να κάνουμε λίγο υπομονή γιατί αυτή η μεταβολή ήταν εξπρές. Μία που θα έρθει, μία που θα φύγει.
14: Μπορείς, Όλγα, για την φίλη μας εδώ, τη Μάπισσα, τη Λένα, να μας πεις περίπου πώς θα πάει η φάση το Παρασκευοσαββατοκύριακο στα Κύθυρα? Γιατί έχει ετοιμάσει εκδρομούλα και τη βλέπει να πηγαίνει κουβά.
10: Όχι, μια χαρά θα είναι στα Κύθυρα.
14: Έλα, Λενάκι, τη γλίτωσες. Μια χαρά στα Κύθυρα, σου λέει.
10: Ναι, ούτε είναι μέχρι το ύψος της βόρειο-ανατολικής Αττικής που θα τα. Αττικής, λέω καλά. Μέχρι την Πελοπόννησο, βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο θα φτάσει. Ίσως να ψυχαλίζει λίγο τα ξημερώματα εκεί του Σαββάτου που θα αρχίσει να φεύγει αυτό το μέτωπο και θα έχει κατεύθυνση προς το Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι θα τα πιάσει.
14: Θα έχει και κάποια μικρή πτώση της θερμοκρασίας εκείνες τις μέρες.
10: Ναι, φυσικά θα έχει μικρή πτώση θερμοκρασίας, γιατί αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες θα αρχίσουν να υποχωρεί και η θερμοκρασία μαζί τους. Την Παρασκευή στα κεντρικά και στα βόρεια, μην φανταστείτε κάτι ακραίο, κοντά στις 30 βαθμούς Κελσίου θα είμαστε, αλλά το Σάββατο λίγο πιο κάτω, δηλαδή στην Αττική θα είμαστε στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, εκεί 27 με 30 βαθμούς θα είμαστε γενικότερα.
14: Ωραία, ωραία θα
10: αλλά
14: είμαστε.
10: Από την Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία και ιδιαίτερα τη Δευτέρα θα μπούμε σε άκρος καλοκαιρινό mood.
14: Ησύχασε!
0: Αυτό σημαίνει κοντά στους 40 βαθμούς, έτσι πάμε κανονικά.
10: Όχι, ναι. Κοντά στους 34 με 35 δεν φαίνεται κάποιο
14: κλίμα. 40 είναι αυτό.
0: Το 35 με το 40
10: βρίσκεται. Είναι ίδιο με
14: τα
10: 40.
14: Το ίδιο είναι.
0: Στην αίσθηση το ίδιο είναι. Δεν είναι προφανώς για να είναι 35 και 40. Καταλαβαίνω το, το λες επιστημονικά. Αλλά στην αίσθηση του πώς νιώθω εγώ έξω στον δρόμο περπατώντας ή για ένα καφέ, ας πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο. Το ίδιο υποφέρω.
14: Ο Θεός μας φύλαξε και δεν βγαίνουμε.
0: Ναι.
10: Εντάξει, πάντως το θετικό είναι ότι μέχρι τις 20 του μηνός πάντως δεν φαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα ή κάποια ακρεότητα στον καιρό. Επομένως προς το παρόν είμαστε καλά.
14: Ωραία.
0: Ακρότητα, αλλά το θέμα είναι το εξής. Το Σεπτέμβριο, ναι. Αυτό μήπως πάει πιο αργά. Καταλαβαίνεις ότι αν αργήσει να έρθει, μήπως αργήσει και να φύγει.

0: εκείνη τη ώρα είναι πολύ.
1: Σήμερα, ναι, 10 η ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Α, από σήμερα που ξεκινάει. Ωραία. Άρα, πολύ σωστά θα σας μιλήσω για comfort food, γιατί τι καλύτερο να μασουλάς την ώρα που βλέπεις ταινία, σειρά, το match. Οι πίτσες λοιπόν που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα ακούν στο όνομα Pizza Fan εδώ και πολλά χρόνια. Παιδιά, νομίζω είναι 11 χρόνια. Ε. Όχι, 11.000.
2: Παραπάνω.
0: Παραπάνω,
2: 20. Παραπάνω. Κάτι λέγαμε τις προάλλες.
0: Κάτσε ρε, τώρα.
2: Τους γιορτάσαμε. Κάτσε, θα το ψάξω να το βρω, να σου το πω. Πες μας εσύ τις ωραίες τις γεύσεις και θα σου πω εγώ τα χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω λοιπόν ότι τώρα έχει έρθει ο Δημήτρης ο Σκαρμούτσος. Το έχει πάρει πάνω του το θέμα. Μαγκόπουλο μεγάλο. Και σου ετοιμάζει λοιπόν ένα ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα και τις έχεις έτσι ταυτίσει με τις καλύτερες στιγμές όταν μεγάλωνες, όταν ήσουν πιτσιρικάς ή όταν τις πέτυχες, ρε παιδί μου, μεγαλώνοντας, επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο συγκεκριμένα, Vesuvius. Πολύ καλό.
2: Όπως το καταλαβαίνω, αυτό πρέπει να είναι και λίγο καυτερό.
0: Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Θρυλική Vesuvius. All time classic Καναδιάνα. Αυτή δεν ξέρω τι έχει μέσα. Και Vintage Special. Αλλά η Special η παλιά. Αυτή που έχει συνηθίσει να τις παίρνει, δεν ξέρω πότε παράγγελα.
2: Μπέικον, μανιτάρι, πιπεριά.
0: Αυτό με το τυρί, το.
2: Ναι.
0: Το,
2: τα έξτρα τα
0: έτσι,
2: πραγματάκια.
0: Έτσι, έτσι. Απόλαυσε Pizza Fan λοιπόν με προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόλις 9,5 ευρώ.
2: Μόλις 9,5 ευρώ και 20 χρόνια απολαμβάνουμε στην Ελλάδα Pizza Fan.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business funds.
6: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
8: Στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε...
10: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
12: Λίθιες και φυσαλίδες.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Delu.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Ακούσου και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και το Mappe Show είναι εδώ. Τα παιδιά θα συζητάνε. Δηλαδή, εγώ αν κάτσω για να ασχοληθώ με το κινητό, δεν θα έχουμε κάποιον να βγει στον αέρα.
2: Όχι, όχι, θα βγαίναμε εμείς.
0: Πότε?
2: Αφού είπε βγαίνουμε, θα βγαίνω εγώ. Έλεγα, καλημέρα, μακέ.
0: Αφού δεν είχε βάλει καν ακουστικά.
2: Με αγχώνεσαι, δεν χρειάζεται να ακούσει για να κάνω καλό ώρα.
0: Δεν αγχώνομαι, μια κουβέντα είναι Θανάση μου. Έλα, εσύ να κάνει τη δουλειά και δεν αγχώνομαι εγώ.
2: Έλα, ωραία, λοιπόν.
0: Άσε εμένα, θα τα βρω εγώ με τον εαυτό.
2: Βασιλική Κλίστον.
0: Λοιπόν, Μάμπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, όπως καταλάβατε, από τον τρόπο που ξεκινάμε. Όλοι λένε είμαστε αυτοί, ακούσατε αυτό, λένε και μια αναφορά. Συνήθως εξω από την πόρτα, άτε να πούνε κάτι έτσι, μια ωραία αστεία ενότητα. Ο καιρός, η κίνηση στους δρόμους κτλ. Και έξω από την πόρτα. Εδώ ξεκινάμε έτσι, μπουρδουκλωμένοι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι προτεραιότητα έχετε εσείς. Οπότε ελάτε όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ζητήστε ό,τι τραγούδι έχετε στο μυαλό σας και θα παίξει. Εντάξει, θα παίξει κανένα μισά ώρα, αλλά θα παίξει.
2: Ωραία, θα παίξει να ζητήσω ένα που θέλω, γιατί έχουμε καιρό να βάλουμε τριπλέτα.
3: Για τους ακροατές τώρα λέγαμε.
0: Οι Μάπες καλύτερα.
2: Ναι, έχουμε καιρό να βάλουμε μια τριπλέτα.
4: Ζήτα από τους Μάπες να ζητήσουν για σένα, το κάνουν.
0: Έξυπνο.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, Μάπες ζητήστε για μένα Mad Clip Hustler.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber.
2: Αυτό θέλω να ακούσω τώρα εγώ.
0: Διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, ανάμεσα άντρα και σε γυναίκα, όταν η γυναίκα έχει τη διαφορά ηλικίας.
3: Στη γραμμή μας έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο να μας μιλήσει για το θέμα.
0: Παρακαλώ.
5: Διαφορά ηλικίας.
3: Δεν είσαι τουλάχιστον 10
0: έπαιξε
3: χρόνια.
0: Μόλι το φίλερ σου.
3: Έπαιξε.
5: Έπαιξε και είπα καλημέρα και με έχετε εδώ πέρα στην ψύχρα.
0: Α, δεν
5: στον
0: πάγο.
3: Εδώ λοιπόν έχουμε μια γυναίκα 15 χρόνια μεγαλύτερη από το σύζυγό της. Θα μας μιλήσει για το ζήτημα αυτό. Σας ακούμε.
4: Πώς κυλάει αυτή η σχέση,
2: Εβάνα. Τέλειωσε τελικά.
5: Εγώ θεωρώ ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά.
3: Έτσι
5: δεν κοιτά. Αλλά παράλληλα θα σας πω πρακτικά όντως, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς έτσι με τους Μάπες.
0: Ναι.
5: Μπορεί να ερωτευτεί ο καθένας όποιον θέλει και όσο χρονών και αν είναι. Αλλά να έχει κατά τα πρακτικά ζητήματα.
0: Τα οποία.
5: Τα οποία είναι, υπάρχουν, προκύπτουν. Ναι. Στην αρχή είναι όλα τέλεια, παιδιά, σε όλες τις σχέσεις. Mm. Μια χαρά είσαι μέσα στα μέλια και μέσα στην αγάπη και στον έρωτα. Όμως.
0: Ωραία, εντάξει, μας είπες όλα τα κλισέ. Θέλεις να μας πεις τώρα πόση διαφορά έχεις από το.
5: Άσε με να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Μην με διακόπτεις, γιατί θα χάσω τη ροή της σκέψης.
0: Συγγνώμη.
5: Ναι. Η Εβάνα σε αυτά που λέει έχει δίκιο.
0: Ναι.
5: Ακούστε την.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, όσο περνούν τα χρόνια όμως, βγαίνουν σιγά-σιγά κάποια ζητήματα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν 10-20 χρόνια διαφορά, μπορεί να θέλει ο νεότερος της ηλικίας, δεν ακούω τι μου λες γιατί έχω τη ροή της σκέψης. Μπορεί ο νεότερος της σχέσης να θέλει να βγει, να πάει μπουζούκια, να ξεσαλώσει, να κάνει τρέλες, να πάει διακοπές και να δεν ξέρω και εγώ τι. Ο μεγαλύτερος ηλικίας μπορεί να είναι καληνυχτάκιας.
4: Ναι.
5: Είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, έτσι δεν λέω.
3: Και αντίστροφα,
5: δηλαδή
3: αντίστροφα όμως, Εβάνα, δεν μπορεί εγώ να είμαι 25 να θέλω τον καναπέ μου και εσύ στα 40 να θες να χτυπάμε Οικονομόπουλο τα Σάββατα.
4: Εννοείται.
5: Μπορεί, μωρέ, εννοείται. Τώρα είναι και θέμα ανθρώπου, αλλά σου λέω συνήθως τι γίνεται. Και από γνωστούς και φίλους.
4: Ας πάει ο Χριστιανός στα μπουζούκια.
2: Ναι, πόσες ταμπέλες μπήκανε.
0: Εσύ θα μας πεις τελικά πώς είναι η διαφορά.
5: Δεν είναι θέμα ταμπέλα. Εγώ με τον Χριστόδουλο πόσα χρόνια έχω διαφορά.
4: Ναι,
3: δεν λέει.
5: Α, καλέ τίποτα. 4,5 χρόνια. 4.
0: Καλά, 6 δηλαδή. Εντάξει, εντάξει.
5: 4 έχουμε.
0: Έγινε κοριτσάκι.
4: Του ρίχνησε.
5: Κατερίνα μου, και σε συμπαθούσα λίγο.
4: Γιατί, παιδί μου.
0: Του ρίχνει, του ρίχνει.
4: Αφού έτσι λένε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, Μάπες.
5: Τι του λένε εκεί πέρα. Όχι, μην αλλάζει τώρα συζήτηση, λοιπόν, Μάπες.
4: Λένε ότι του ρίχνει σε χρόνια, αλλά εγώ αυτό το βρίσκω θετικό, μια χαρά.
5: Εσύ ότι σου λένε, το ακούς, βλέπω.
0: Οι οικογένειες, παιδιά, όπως της Εβάνας, είναι σαν τις επιχειρήσεις σας. Δεν πρέπει να αφήσετε κανέναν να μπει μέσα να σας χακάρει την οικογένεια, όπως και την επιχείρηση, ούτε ιούς ούτε τίποτα, λοιπόν. Γι' αυτό έχεις το Vodafone Business που σου δίνει όχι για την οικογένεια, για την δουλειά σου, για την επιχείρησή σου, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι ή που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Και τώρα που ηρέμησαν τα πνεύματα, πάμε να δώσουμε ψωμάκι στο πρωινό που μας ηχογραφεί για να παίξουν την ενότητα τα τσοχάμπερα του Γκαρέζου.
3: Ναι,
0: ναι.
5: Και εγώ τώρα θα έλεγα. Επειδή είχαμε αυτό το θέμα ημέρας, έχετε, αλλά και εγώ κάπως μπαίνω σε αυτό. Ήθελα να πω ότι δεν είναι καθόλου ωραίο που γράφουν τέτοια σχόλια και το είπε και προχθές ο Γιώργος Λιάγκας για την Μαρία Αντωνάκη και τον Γιώργο Λιάγκα. Ανεπίτρεπτο. Και επίσης να σας πω και κάτι. Κάπως τον βλέπω ανανεωμένο εγώ.
6: τον Γιώργο Λιάγκα.
2: Μόλις θες να πας στο Λιάγκα.
5: Με το μους δεν υπάρχει κάπως.
0: Χρειάζεται τώρα να, καταρχάς να επισημάνουμε ότι τα τοξικά σχόλια από κάτω.
5: Όχι, αλλά λέμε για τη διαφορά ηλικίας και προχθές το είπε μόνος του άνθρωπος. Δεν το λέω εγώ, δεν παίρνω εγώ το θάρρος να το πω. Δεν θα το έκανα ποτέ. Το σχολίασε μόνος του και λέει ανεπίτρεπτο.
0: Νομίζω ότι είναι καιρός να μπούμε στη διαδικασία όλα αυτά τα τοξικά να τα αφήνουμε στο σκοτάδι εκεί που ανήκουν και να μην παρατηρούμε τίποτα, να το θεωρούμε όλα αυτά κανονικά. Να μην νιώθουμε ότι πρέπει να πούμε την άποψή
5: μας. Να τα αποδυναμώσουμε. Να μην τα τροποντινά.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή το 2026, ιδανικά, εγώ θα ήθελα να μην σκεφτόμαστε καν να κάνουμε υψηλό, κοντό, γκέι, straight, μεγάλο, μικρό. Όλα είναι κανονικά και να αντιμετωπίσουμε του ανθρώπου ω συναισθήματα, προσωπικότητε, σκέψει, συζητήσει. Αυτό εγώ λέω. Τώρα, ακόμη και λέμε τώρα.
3: Ναι, μωρά, μην τα πολυφωτίζουμε αυτά γιατί δεν θα εκλείψουν κιόλα.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι okay. Έτσι θα συνεχίζεται η ζωή όσο. Οι περισσότεροι τέλος πάντων, αυτοί που θεωρούμε μεταξύ μας ότι αποτελούμε ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας, είμαστε OK. Εντάξει, ας αφήσουμε και τα άλλα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα τέλεια και με όλους καλά.
0: Τέλος πάντων.
3: Κατερίνα, συγγνώμη, επανάμω ένα δευτερόλεπτο. Επειδή ακριβώς ακούνε αυτή τη στιγμή μεγάλες τηλεοπτικές εκπομπές, σου θυμίζω ότι σε όλα αυτά τα αποσπάσματα, Κατερίνα Μπούκα, που έχουν παίξει με τον Δημήτρη, δεν έχει κερδίσει ούτε μία τάκα. Πες σήμερα κάτι καλό.
7: Πετάξω. Ναι, βάλτε με στην.
5: Το ζητάει.
7: Λοιπόν, περίμενε. Θέλω να ξεκινήσει ο Δημήτρης να λέει και εκεί που.
0: Τον παίζαπε στον Γιώργο.
7: Που θα νιώσω ότι θα, είναι μια φέτα που θα παίξει, θα πεταχτώ.
3: Ωραία,
0: να σε δούμε. Γιώργο, ωραία, Μπέζα, εφόσον χρόνο, λοιπόν. Γιώργο Μπέζα, ξέρουμε ότι του χρόνου έχει κλείσει τη Ζήνα Κουτσελίνη. Πες το, θα παίξει.
3: Δεν θα σε παίξει.
7: Καλά, πού να με παίξει.
0: Έλα, για πες.
5: Εφόσον λοιπόν με πάτε εκεί, εχθές λοιπόν που έπαιξαν εσένα με τον Γιάννη Τσιμτσέλη, εγώ δεν θέλω να τα λέω, αλλά θα στα πω.
0: Τα είδα. Αλλά
5: σε υποστήριξη Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Γιώργος Λιάγκας. Γενικά σε υποστηρίζει ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Το θέμα δεν είναι ποιος, το θέμα είναι το τι λένε.
5: Η Δέσποινα Καμπούρη δεν σε υποστήριξε. Έλα. Και ο Νίκος Γεωργιάδης επίσης είναι μαζί σου σε αυτό. Και σε δηλώσεις που έκανε σε event προχθές το βράδυ στις κάμερες, είπε ότι συμφωνεί μαζί σου και με τα όσα είπες, παρότι δεν είναι καλές οι σχέσεις σας. Και χθες
0: δεν υπάρχουν σχέσεις με τον Νίκο Γεωργιάδη και δεν θα υπάρξουν. Τελειώσαν οι σχέσεις. Τώρα, όσον αφορά την Δέσποινα Καμπούρη, την καταλαβαίνω, έχει τώρα τα ζόρια της γιατί είναι το Pride το Σαββατοκύριακο. Και. Ζορίζεται η αισθητική της. Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Σήμερα θα νιώσει τρομερά δικαιωμένη γιατί ο Στασία απαγόρευσε να βάλει αφίσες στο του Pride.
7: Ναι, απέρριψε κάθε χρόνο το Pride είχε την αφίσα του στο. Ναι, σε στάσεις τέλος πάντων. Και φέτος χωρίς κάποια αιτιολόγηση απέρριψαν το αίτημα που πρέπει να κατατεθεί, ας πούμε.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια αιτιολόγηση γι' αυτό. Σε αυτό.
2: Να ψάξουμε να δούμε. Για να ψάξουμε
7: και αν έβαλε ένα κείμενο. Αυτή η αιτιολόγηση θα ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, τη Παναγιά τα μάτια διαφημίζονται εκεί πέρα. Ναι. Να ρωτιέμαι πάντως τώρα με ποια.
2: Πάντως τα παιδιά και του ανθρώπου που θα κατέβουν στο Pride, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή γίνεται και πρωινές ώρες και κάπως με τη ζέστη λίγο ταρασόμαστε, μην τρέχετε με τα κούνια γιατί με ενοχλεί πολύ.
7: Απόγευμα μπορώ... είναι, 7 η ώρα.
2: Μπορεί να πέσουνε, μου άνθρωπε. Ρε, μπορεί να πέσουνε, ρε. Να κάνει κανένα έγκαυμα στην γαμπούλα του.
3: Κάποιοι κάνουμε προπόνηση όλο το χρόνο για τι αγαπημένε τάκουνοδρομίε. Θα σας χαλάσουμε την αισθητική.
2: Όχι, ρε,
3: και
2: Βασίλη, φέτο πάλι,
3: 45 νούμερο Γόβα Devil Wears Prada και κλάψτε το.
2: Θα σε χτυπήσει, ρε
0: λοιπόν,
2: Βασίλη.
0: Πάμε στην ενότητά μας τώρα, παιδιά.
5: Τώρα πάντως που είπε προετοιμασία, τον είδατε χθες τον Βασίλη που τα έβγαλε όλα έξω,
0: Το είπαμε και το πρωί.
2: Και εσύ το είδες, είπαμε.
0: Αλλού βαρούν τα όργανα, αλλού κοχορεύει νύφη εδώ.
3: Συγγνώμη.
5: Αλλού. Καλά τα λες.
3: Εβάνα μου, με το θέμα Ουγγαρέζος Τσιμιτσέλης ραδιόφωνο, βγάλανε χθες το πρωινό 12 λεπτά στο πρωινό.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks-up Challenge, έλεγχος της μπάλας, Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή, Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
12: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
13: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappes Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
14: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Παιδιά, δουλεύουμε για τα λεφτά. Γιατί δουλεύουμε, νομίζετε?
5: Και εγώ μαζί σου έρχομαι. Όχι, εγώ έρχομαι.
4: Για να μπορέσουμε να κάνουμε πέντε πράγματα, να διασκεδάσουμε τους φίλους, τους πραγματικούς μας φίλους. Όχι το Γιάννη Τσιμιτσέλη.
5: Μπορεί να μην έχω τα μπράτσα του Βασάλου, αλλά έχω σίγουρα το μυαλό του.
4: Του Μπρατσάλου. Λοιπόν, μάλιστα, έλα. Πάμε. Τον είδατε, έχετε χαιρετισμούς από τον Κωνσταντίνο.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο Κωνσταντίνος, αυτό που είπε, ότι ο Λιάγκας είναι ο καλύτερος παρουσιαστής.
7: Ναι.
4: Αλλά και η Σύς είναι. Τι είπε?
7: Η πιο σεξι.
4: Αυτό δεν είναι.
7: Υποτιμητικό.
4: Δεν λέω χοντρό για τη Σύς τώρα αυτό.
8: Πρόσεχε, περίμενε. Δεν ήσουν προχθές. Δεν
6: έκανε τις εξετάσεις σου. Ποιες ήταν οι ερωτήσεις?
7: Αυτό μας είπε. Μας είπε η Βάνα, ναι.
6: Ρώτησαν ποια είναι η καλύτερη παρουσιάστρια ή πήγανε σε 6 παρουσιάστρια και καλό παρουσιαστή.
8: Ρώτησε η δημοσιογράφος και λέει, ποια θεωρείς την πιο σεξι Ελληνίδα? Και δεν είπε καν τη σύντροφό του, Φάουλ, τέλος πάντων, και λέει, θεωρώ τη Σύση Χριστίδου, γιατί έχει ένα σεξ απείλ, ρε
4: παιδί μου. Γιατί δεν λέει για τη σύντροφό του όμως, δεν το λέει δημόσια γενικά, δεν έχει κάνει δηλώσει, δεν έχουν εμφανίσει ο ένας τον άλλον.
8: Απλά ο κόσμος το έχει τούμπανο, ναι, κατάλαβα.
7: Όταν όμως σε ρωτάνε και μετά, κάτι τέτοιο δημόσια, πρέπει να δώσει μια απάντηση μιας γυναίκας που γνωρίζει δημόσια. Και αυτός που τα ακούει, ναι.
6: Ναι, ναι.
8: Ωραία. Και μετά είχε ένα κάτι στο μοντάζ. Και συνέχισε ο Κωνσταντίνος Βασάλος χωρίς να ακούσουμε ερώτηση και είπε: θεωρώ ότι ο καλύτερος παρουσιαστής είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Από τους άντρες, το διευκρίνησε για να μην έχει κι άλλα. Έτσι έγινε.
4: Ο καλύτερος παρουσιαστής, παιδιά, είμαστε 11 χρονών. Ποιο τρέχει πιο γρήγορα?
8: Στο
4: σχολείο. Και τσακωνόμαστε στο σχολείο για το
8: παιδί. Αθωμένα μου αρέσουν αυτά.
7: Εσύ αλίμονο. Σοβαρός άνθρωπος είσαι.
6: Μου αρέσει όμως.
8: Αν θα μπορούσες να πας κολυμπώντας μέχρι απέναντι και τέτοια. Ναι, τα κάναμε
6: ακόμα και. Μου αρέσει, λέω, αυτή η συνέντευξη. Με το σεξινες και μετά με τον καλό παρουσιαστή. Μου αρέσει αυτό το κενό ανάμεσα στις δύο ερωτήσεις.
4: Πάλι θα αναφερθώ στο Λιάγκα τώρα, αλλά συνήθως έκανε ολόκληρα. Σήκωνε θέματα ολόκληρα με αυτές τις συζητήσεις. Ποιος πιστεύει ότι είναι καλύτερος ηθοποιός? Έτσι δεν είχε βγει και ο Φιλιππίδης στον αέρα?
7: Βέβαια.
4: Και είχε βρήσει τον Τσαλνταμπάση. Ποιον ήταν?
7: Όχι, τον κύριο Πουσουλόπουλο.
4: Σουλόπουλο. Έλεγε τέτοια για να κάνει ίντριγκες. Στην αφίσα, ποιος ήταν πρώτο όνομα, ρωτούσε.
7: Και δεν θα ρωτάει.
8: Μα γίνονται ίντριγκες, γι' αυτό λέω ότι εμένα μ' αρέσουν.
4: Αναρωτιόταν, όχι ρωτούσε, αναρωτιόταν και γινόταν εμπούγιο. Κατάλαβες? Γιατί ναι, μεν και όλοι το παίζουμε υπεράνω, αλλά όταν είναι το δικό μας όνομα. Ναι, το δικό μας όνομα στην αρένα. Αντιδρούμε.
7: Κανείς δεν έχει πρόβλημα μέχρι να έχει.
4: Ακριβώς. Έλα, έχεις κάτι άλλο?
8: Ωραία. Όχι, μη μου λέτε αν έχω κάτι άλλο. Έχω πάρα πολλά. Θα
7: ωραία,
8: κάτσω εδώ.
7: Πες τα όλα, έλα, σε αφήνω
8: λοιπόν, ξεκινάω με το μπιφ Ζήνα Κουτσελίνη Γιώργου Λιάγκα, μιας και είμαστε στα χωράφια του Αντένα. Εντάξει. Εντάξει. Συνεχίζεται το μπιφ. Έκανε δηλώσεις η Ζήνα Κουτσελίνη στις κάμερες προχθές το βράδυ, σε ένα ωραίο κοσμικό event. Και μίλησε για τον Γιώργο. Τη ρώτησαν για τον Γιώργο Λιάγκα και λέει: δεν τον βλέπω. Και λέει μετά.
4: Δεν τον βλέπω διπλή.
8: Δεν τον βλέπω, εννοεί στην εκπομπή. Συγγνώμη, να το διευκρινίσω.
4: Έτσι όπως
8: το
4: λες.
8: Δεν τον βλέπω. Όχι, όχι.
4: Περίμενε να μιλήσω, ρε παιδί μου. Μισό λεπτό. Διπλή. Δεν τον βλέπω, δεν υπάρχει, είναι πουθενά. Ή δεν τον βλέπω, δεν βλέπω την εκπομπή του.
8: Δεν βλέπω την εκπομπή, γιατί ρώτησε ο δημοσιογράφος εάν τον βλέπετε τον Γιώργο Λιάγκα τελευταία που κρατάει και τον Καρχαρία. Πώς σας φαίνεται? Κρατάει έναν Καρχαρία ο Γιώργος Λιάγκα. Καρχαρία
6: λούτρινο.
4: Τέλειο.
7: Το είπε λοιπόν ξεκάθαρα ότι φάση δεν τον βλέπω, δεν υπάρχει πουθενά στο πλάνο μου.
4: Μάλιστα.
8: Ναι, απλά σας λέω πως ήταν η ερώτηση, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν αυτά κιόλας.
4: Ο Γιώργος βγαίνει με ένα γραφείο. Τώρα γίναμε λίγο χαμογέλα και πάλι. Ασχολούμαστε ένα 10 λεπτό με τον Λιάγκα.
6: Εγώ έχω μπερδευτεί.
8: Είδες όμως που δεν υπάρχει λόγος και δεν φταίνε μόνο οι χαμογέλα.
4: Ναι, αν έχεις 2 μέρες εκπομπή όμως και τις 2 μιλάς για τον Λιάγκα, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.
8: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Όχι, μιλάει η Καθερίνα.
6: Αυτά είναι κάποια σημειώτηξη που εγώ δεν καταλαβαίνω και θέλω λίγο να ρωτήσω εάν αυτός ο Καρχαρίας έχει κάποια σχέση με το ψαράκι της Ζήνας Κουτσελίνη.
7: Go girl!
8: Όχι. Όχι, δεν έχει σχέση.
6: Τι σημειώτηση είναι αυτό μετά?
4: Έχει δίκιο τώρα,
6: τι σημαίνει αυτό το σύμβολο?
4: Πολύ
6: με τον Καρχαρία.
4: Ο Γιώργης τι Καρχαρία φουσκωτό κρατάει?
8: Όχι, κρατάει ένα μικρό Καρχαρία σαν, πώς λέγεται, σαν
7: λούτρινο,
8: χάρτινο.
7: Λούτρινο, είναι λούτρινος είναι, ένα ωραίο.
8: Ένα χάρτινο μου φέρνει, σαν χαρτονένιο.
7: Χουκέρς, το θέμα είναι τον κρατάει για να φάει το ψαράκι, το έχει φάει, το έχει ξαμανίσει.
4: Μάλιστα, ωραία, και τι είπε η Ζήνα?
7: Περιχουπή.
8: Λοιπόν, Και λέει λοιπόν η Ζήνα Κουτσελίνη μετά ότι πρέπει να είσαι ηγέτης για να καταλαβαίνεις πότε δεν πας καλά στα νούμερα τηλεθέασης. Αν δεν είσαι. Μ' ακούτε?
6: Ναι.
8: Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα. Τα έχω κάνει χάλια. Θέλει, λέει, μεγάλη δύναμη ψυχής η Ζήνα Κουτσελίνη για να βλέπεις ότι δεν έχεις πάει καλά και να μην ζεις ροσυνεφάκι, γιατί μόνο έτσι προχωράς μπροστά.
7: Ναι.
8: Και εκεί απάντησε για τις αλλαγές της εκπομπής της τώρα όλα αυτά, εντάξει. Και εκεί απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας. Πρέπει να είσαι ηγέτης για να καταλαβαίνεις πότε δεν πας καλά. Αν, λέει, δεν είσαι ηγέτης, δεν το καταλαβαίνεις. Εκείνη ζήτησε, λέει, να πάει 10 η ώρα. Νομίζω ότι το Start ζήτησε να πάει στις 10 η εκπομπή σαν μια μονόδρομη απόφαση του σταθμού για να συγχωνεύσει δύο ζώνες. Η απόφαση ήταν του Start. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήθελε η Ζήνα Κουτσελίνη να την πετάξει την πηχτή της. Ότι, γιατί σας θυμίζω, προηγήθηκε και το άλλο μπιφ που η Ζήνα Κουτσελίνη είχε πει για τα νούμερα, της είχαν πει οι δημοσιογράφος του Αντένα για το νούμερα τηλεθέασης. Απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας ότι δεν πάει καλά η Ζήνα, εγώ μια χαρά πάω. Οπότε κάπως το φύλαγε και η Ζήνα Κουτσελίνη. Μωρέ, σας τα άπα, τα καταλάβατε?
4: Ούτε εσύ τα κατάλαβες.
8: Λοιπόν, εγώ τα κατάλαβα.
4: Ναι, δεν τα κατάλαβα.
8: Το ξέρω.
4: Δεν τα κατάλαβα. Δεν πειράζει. Ναι, όχι, τα κατάλαβες, ναι, αλλά δεν τα πες καλά. Λοιπόν, ναι, εντάξει, τώρα αυτό το μπιφ, τώρα μην αναγκατευτούμε. Δεν είναι κανένα λόγο. Άλλα λέει ο ένας που θέλει να πει και άλλα λέει ο άλλος που θέλει να πει. Η Ζήνα θέλει να πει ότι ο Λιάγκας δεν έκανε καλά νούμερα, που φέτος έχει κάνει τα χειρότερα του νούμερα, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, και ο Λιάγκας θέλει να πει ότι κι εσύ. Τη τη λέει αλλιώς, και εσύ δεν έκανες καλά νούμερα και σου συγχώνευσαν τη ζώνη και σου.
7: Μεθυσμένη μετάθεση πας το πρωί.
4: Ακριβώς. Άλλα λέει ο Άννας, άλλα απαντάει ο άλλος. Οκ, okay, εντάξει, προχωράμε. Εντάξει,
8: ωραία, καλά. Αφού δεν σας άρεσε, πάω στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
4: Ναι.
8: Η οποία τι μας είπε?
4: Τι μας είπε?
8: Ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο ρόλος της μητέρας, ότι θα ήθελα να κάνω και άλλο παιδί, ότι ουσιαστικά αυτός ήταν ο σκοπός που είχα πάντα στη ζωή μου, με λίγα λόγια. Και μετά για τα τηλεοπτικά. Ναι. Περιμένετε, να σας πω για τα τηλεοπτικά. Για τα τηλεοπτικά είπε, συζητάμε, λέει, για να επιστρέψω τηλεοπτικά. Αλλά δεν ξυπνάω και με κανέναν τέτοιο καημό. Αν προκύψει κάτι που να μ' αρέσει, καλώς. Αν όχι, όχι.
4: Α, δηλαδή διαλέγει κιόλας. Εδώ πέρα έχουν.
8: Τύπου cool.
4: Εδώ πέρα κόβονται οι μισές εκπομπές. Ζώνες κόβονται και θα κοπούν κι άλλες. Όλοι λένε χερέκακα στην δουλειά μας ότι μη σε νοιάζει ποιος θα έχει συνεργάτες. Θα υπάρχει η πληθώρα του χρόνου. Όλοι χωρίς δουλειά θα είναι. Και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διατείνεται ότι εκείνη διαλέγει.
5: Κοίτα, μην τη δεις η Σπυροπούλου καμιά εκπομπή για μάνες και πολλά.
7: Καλά, δεν αποκλείεται. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, το έχει ο χώρος αυτό. Δηλαδή, βγαίνει ο καθένας που είναι 30 χρόνια στην τηλεόραση, 25 χρόνια στην τηλεόραση, στην πρώτη γραμμή που το κάνει καριέρα και λέει: αύριο να είμαι εκτός τηλεόρασης, δεν με νοιάζει. Γιατί δεν σε νοιάζει, ρε αδερφέ? Δεν είναι η δουλειά σου. Δεν την πονάς, δεν την γουστάρεις. Οι άνθρωποι δεν δενόμαστε με το επαγγελματικό μας αντικείμενο. Για να μην σε πούνε ψωνάρα ότι σου λείπει το τηλεοπτικό, δηλαδή υποτιμάς όλο το υπόλοιπο το επαγγελματικό. Ας την κάνει τη δουλειά όποιος ξυπνάει και κοιμάται με αυτό στο μυαλό του.
5: Ναι. Εντάξει, είναι μερικοί άνθρωποι που είναι πολύ βολεμένοι και δεν τους ενδιαφέρει.
7: Δεν είναι όμως την πραγματικότητα, γιατί μόλις σκοπεί αυτό ένα δευτερόλεπτο.
4: Τους λείπει.
7: Τουλάχιστον.
4: Έλα, να κλείσω.
8: Εγώ αισθάνομαι ότι επειδή σε όλες τις δηλώσεις της λέει ότι θα ήθελα να επιστρέψω, συζητάω κάτι, είχε πει και για το My Style Rocks, γενικότερα είχε κάνει τέτοιες δηλώσεις. Σου λέει τώρα στο παίξω cool, που είναι και τέλος της σεζόν, που η τηλεόραση περνάει κρίση, που δεν βλέπω να προκύπτει και κάτι που να μου αρέσει του χρόνου και να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές.
4: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, ποτέ δεν μπόρεσα.
7: Και αν φύγε, παιδί μου,
4: δεν θέλω κιόλας, δεν το θεωρώ πολύ φιλόξενο χώρο. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιβάνα μου, καλημέρα.
8: Γιατί με κλείνετε?
4: Το Summer κλείστηκε, τα έχει πει πάρα πολλά.
8: Όχι, ρε,
4: το μαγαζί του αδερφού του Χρήστου Λυσέα που σας λέω που θα είμαι εγώ την Παρασκευή το απόγευμα από τις 7 η ώρα μέχρι τις 12 είναι η Παρτάρα. Ναι. Είναι Αγίου Αλεξάνδρου 54, λέγεται Γκουρού.
7: Α, κεντρικότατα.
4: Ναι, ναι, στο Φάληρο, στον κεντρικό δρόμο στην Αγίου Αλεξάνδρου. Ξέρουν οι Φαληριώτες και όχι μόνο. Special drinks and cocktails, Παρασκευή 12 Ιουνίου στον Γκουρού. Είστε όλοι καλεσμένοι, θα είμαι και εγώ. Δεν, παρουσία θα είμαι. Δεν θα παίξω μουσική.
7: Σίγουρα.
4: Ναι, ναι. Καλά, άμα είναι.
0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 11 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στον Λόγκο Αιγίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υλοποίησαν μυστική αποστολή για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα ασθενά του Ορμούζ. Απόψε στις 10 η ώρα το εναρκτήριο μάτς του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Καθυστερήσεις αναμένονται και σήμερα 5η στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, εντάσεις και ασυμφωνίες φέρνει η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Ρυθμός 988.
6: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά. Με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
8: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
10: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
11: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
12: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
13: Πες το δυνατά.
12: Ρυθμός Λάρισας 988.
14: Την χρήση.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελό σερί.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φανταστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Εδώ είμαστε.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Amanda Foodie.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Θα έπρεπε να είσαι χαρούμενος τώρα εσύ.
1: Εγώ, άκουσε να δεις, άντε πάλι. Εγώ δεν το πάω έτσι, κορίτσι μου. Θα πάω χαρούμενος θα είμαι αν πάρουμε το πρωτάθλημα. Και στεναχωρημένος θα ήμουν. Θα είμαι σε κάθε περίπτωση που θα αποκλειστούμε.
2: Ωραία.
1: Όσο το πράγμα τρέχει, μέχρι τις νίκες, τις τρεις νίκες, δεν μιλάω. Αλλά πιστεύω ως Παναθηναϊκός και θέλω να το πάρω και πιστεύω ότι θα το πάρω.
4: Ναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο.
1: Ούτε κλαίγομαι, ούτε λέω στον τον κολλητό μου, το Βάκη και όλους σου και σένα, θα χάσουμε, θα χάσουμε, θα χάσουμε. Εγώ περιμένω. Πιστεύω
4: ότι θα χάσουμε. Είπα, θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ωραία. Εγώ δεν λέω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λέω ότι θα το πάρω. Αν δεν το πάρω, θα πω, ωραία, γαμώ το χάσα.
2: Φαγώθηκες κατσικοπόδα.
1: Και θα έρθεις κι εσύ και θα μου κάνεις την καζούρα. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Ούτε νεύρα, ούτε μανούρες, ούτε ξυλοκοπήματα, ούτε βία, ούτε τίποτα.
2: Αντί να δώσεις την αρχή σου τη θετική σου ενέργεια όπως εγώ να λέγαμε νίκη, νίκη, νίκη, λες θα δούμε, είναι δύσκολο, δεν είναι αφάτα.
4: Εγώ μια χαρά θετική
2: φάτα
4: ενέργεια
2: τώρα.
4: Και γουρλού είμαι.
2: Να δούμε στο σεφ τώρα.
1: Στο σεφ, λογικά, α πούμε τώρα, λογικά και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης και παίζει την έδρα του.
2: Η ψυχολογία είναι ανάποδα τώρα.
1: Ποια είναι
2: ανάποδη ψυχολογία. Τώρα η ψυχολογία είναι με τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί?
2: Τι έκανε μεγάλη νίκη χθες, παιδιά.
5: Ήταν μεγάλη νίκη.
1: Ήταν μεγάλη νίκη, Αμάντα.
4: Στις δύο παρατάσεις κρίθηκε το μάτς.
1: Άρα δεν ήταν μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη ήταν περίπατος.
2: Κάτσε, ρε φίλε. Η αντικειμενικά καλύτερη ομάδα φέτος στη χρονιά είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Τον έχεις στα σκηνιά μέχρι το τέλος. Πάει καλάθι, καλάθι. Παράταση πρώτη, πάλι ισοπαλία. Δεύτερη παράταση.
1: Ναι.
2: Και εκεί έσβησε ο Ολυμπιακός. Του πήρε τη διαφορά Παναθηναϊκός και τέλος.
1: Κατάλαβα.
4: Αλλά μην ξεχνάς, ο Ολυμπιακός έχει παίξει και ένα Final Four Ευρωλίγκα.
2: Αυτό είπα
1: το είπε. Άλλο λέω τώρα, ότι εγώ που δεν το έχω δει, μου φαίνεται ότι στην έδρα του ο Παναθηναϊκός, αν ζορίστηκε με δύο παρατάσεις, σημαίνει ότι δεν το πήρε εύκολα. Αλλά έτσι όπως το περιέγραψε τώρα ο Αθανάσης, ναι, οκ. Okay.
4: 93-86 τελικό σκορ. Οπότε τώρα ο Παναθηναϊκός εχθές έστειλε τη μάχη του τίτλου σε πέμπτο μάτς. Το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ όλα τελειώνουν. Τελευταία πράξη.
1: Κρίμα.
4: Ό,τι έγινε, έγινε. Το Σάββατο.
1: Κρίμα να τελειώνει όμως.
2: Δεν το δούμε, ρε γάμο το. Γιατί δεν το κάνουμε σαν την Αμερική να είναι 7 η τελική, ρε γάμο το να γουστάρουμε.
4: Γιατί έχει κάποιο θέμα τώρα με τις 6.
2: Έχω.
4: Έχει θέμα με τις 6.
2: 5 είναι.
5: 5 είναι.
1: Λέει, εσύ θες 6.
2: Εγώ θέλω 7.
1: Γιατί σου λέει, αυτό σου λέει.
2: Παραπάνω με γρήγορα, ρε. Παραπάνω με γρήγορα.
1: Γιατί?
5: 6-7, ρε παιδιά.
1: Πάμε.
2: Έτσι κι αλλιώς. 6-7.
4: Αυτό που ήταν όμως εύκολο πολύ ήταν η πρόκριση των κοριτσιών του Ολυμπιακού.
2: Α, έφυγες γρήγορα.
1: Έλα, πάμε. Για πες.
5: Πρόκριση των κοριτσιών.
1: Καλά κάνει. Έλα, πάμε.
4: Λοιπόν, η πρόκριση των κοριτσιών του Ολυμπιακού στον τελικό του Champions League.
5: Μπράβο τους.
1: Μπράβο.
5: Πολλά συγχαρητήρια.
4: Κέρδισαν εχθές το βράδυ, παιδιά, βραδιάτικο, έπαιζαν τα κορίτσια. Κέρδισαν τη Ματαρό 14-12 και πάνε για 7η φορά στην ιστορία του τελικό και διεκδικούν το 4ο Ευρωπαϊκό Champions League.
5: Μπράβο.
4: Πώς σας φαίνεται αυτό?
5: Πολύ ωραία.
4: Εμείς στέμε τώρα που είναι πολλά τα πόλο, δηλαδή τι θα κάνουμε.
1: Μην την ξεκινάς αυτή τη συζήτηση. Δεν σε συμφέρει.
4: Άστο να πάει στο διάλογο. Φυσικά και με συμφέρει.
1: Δεν σε συμφέρει. Λες μόνη σου ότι είναι πολλά τα πόλο. Δηλαδή επικυρώνεις το επιχείρημα των Βάζελων, γιατί είναι Βάζελοι αυτοί που το λένε, ότι, ότι οι κούπες του Ολυμπιακού.
4: Ότι είναι πιο πολλά
1: είναι οι μισές είναι από το πόλο. Και εσύ λες δεν πειράζει που είναι το πόλο.
4: Είναι οι μισές. Είπα ότι έχουμε πολλά τρόπια στο πόλο. Είναι
5: διαθέτουμε.
1: Αυτό λένε και οι Βάζελοι.
5: Διαθέτουμε.
1: Ότι δεν είναι πολύ νίκης ο Ολυμπιακός, είναι μονοδιάστατο. Είναι ότι είναι.
2: Τι λέτε μωρέ, το 1/3 των κουπών μας είναι πόλο, το άλλο είναι μπάσκετ και το άλλο είναι ποδόσφαιρο.
1: Αυτό λέει.
2: Τρία βασικά αθλήματα τα έχουμε πάρει όλα. Τι να παίρνουμε στο πικ μπονγκ.
1: Παραπάνω από το 1/3 είναι του πόλο.
2: Δεν είναι παραπάνω.
4: Δεν είναι παραπάνω από το
2: 1/3. Είναι κάτω από τα 100.
4: Αυτό του λένε όσοι δεν ξέρουν να μετράνε. Και δεν ξέρουν να μετράει τώρα όποιος. Πολλά βέβαια. Λοιπόν.
1: Ο μεγαλύτερος πολλοαθλητικός σύλλογος μου μου στέλνει εδώ ένας άνωνιος φίλος.
5: Αυτά δεν είναι ωραία.
4: Ο Λιλής είναι αυτός, δεν πειράζει, δεν σε χάλεσε Λιλή. Κάτσε και δες εκεί πέρα σήμερα τους άντρες από τον καναπέ σου στις 10 η ώρα με την Προρέκο.
5: Έβγαλε κακία τώρα.
1: Τι είπε λέει ο φίλος για το πινκ πονγκ? Ποιος μίλησε για το πινκ πονγκ?
2: Εγώ.
1: Τι είπες?
2: Σιγά το άθλημα.
1: Όχι, όχι. Εγώ, έχεις δει πινκ πονγκ?
2: Έχω δει. Ωραία. Απόλυτα βαρετό. Σαν το
1: τέλειο. Άντα, εγώ διαφωνώ. Και θέλει και πολύ προπόνηση για να γίνει.
2: Εντάξει, δεν με απασχολεί. Δεν είμαστε καμιά φορά.
3: Δεν θέλουμε να ξέρουμε.
2: Δεν είμαστε να πούμε επαρχιαστική.
1: Ναι, ναι, τα ίδια λέγατε και το τέννις και μια χαρά μετά σηκωθήκατε όρθιοι όταν πέρασαν. Θανάση, δεν μιλάμε προσωπικά για σένα.
2: Σε μένα μιλά.
1: Ωραία, δεν σ' αρέσει το πόλο, δεν σ' αρέσει το πινκ-πονκ, δεν σ' αρέσει το τέννις, δεν σ' αρέσει και η εθνική ομάδα. Ωραία, είσαι ένα αντιπροσωπευτικό.
3: Δεν τον αγγίζει κάτι.
6: Κοίτα, σου αρέσει,
2: παιδιά. Τρία αθλήματα έχει η Ευρώπη. Έχει πρώτο το ποδόσφαιρο, μετά έχει το πόλο και τρίτο έχει το μπάσκετ. Αυτά λέμε αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έλα.
2: Και το μπάσκετ είναι τρίτο γιατί.
1: Έλα, Θανάση, φτάνει, φτάνει. Έλα, πάμε, έλα.
6: Παγκόσμιο κύπελο. Αυλαία. Εκεί στρέφεται το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον του πλανήτη, στην πόλη του Μεξικού, στις 10. 10 και αυτό όλα μαζί. Τι θα προλάβουμε, δεν ξέρω. Στις 10 έχει το εναρκτήριο ματς Μεξικό-Νότια Αφρική, το εναρκτήριο της διοργάνωσης. Παιδιά, τώρα αρχίζει το καλό, να ξέρετε. Τώρα θα γίνει χαμούλης από σήμερα. Από σήμερα.
1: Μάπησα εδώ η Μαργαρίτα που την ξέρω από το παλαιό Φάληρο, η Ρίτα.

0: Καλά.
1: Ποιος είμαι?
0: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
11: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
10: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
11: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
12: Ρυθμός
13: 988.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
13: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
0: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Μάπε Show.

Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Summer at

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Υπότιτλοι Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η Κρήτη

0: Εδώ είμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μάπες, τσακωνόμαστε.
1: Βεβαίως, αγαπημένοι μάπες.
0: Λοιπόν, μάπες, ακούστε τώρα τι γίνεται. Πέρα από το τσακωμό τώρα, θα τα βρούμε. Η αναμέτρηση θα γίνει η απόλυτη στην ποίηση. Βραδιά ποίηση. Το πρωί γράφουμε ποίηματα με θέμα το δώρο σήμερα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στέλνετε στο 698-104-104-6 τη λέξη ποίηση, για να βγείτε στον αέρα, να πούμε δύο κουβέντες και να πείτε ποιος νίκησε, ποιος κέρδισε.
1: Αμέ.
0: Τι θα κερδίσετε? Θα κερδίσετε πίτσα φαν. Συγκεκριμένα, δύο πίτσες Bianca Al Forno σας περιμένουν. Στείλτε λοιπόν την ποίηση και το ονοματεπώνυμό σας και όταν ξεκινήσουμε την απαγγελία θα σας πούμε, θα βγείτε στον αέρα να πείτε ποιος κέρδισε, εγώ δηλαδή. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα σας στο Vibers. Πάμε για μηνύματα μαπών και μετά αν προλάβουμε έχουμε, θα ήθελα να μας πει η Κατερίνα μια έρευνα που έχει φύγει εκτός χρόνου φυσικά. Ήταν να την πει από τις 6. Καλώς
2: τα παιδιά. Καλά είναι. Καλές 9. 2,5 ώρες μετά.
0: Ναι,
2: μάπες, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6-9-8-104-104-6. Συζητάμε σήμερα για σχέσεις με διαφορά ηλικίας με μεγαλύτερη την γυναίκα, που είναι μια τάση τον τελευταίο καιρό. Στέλνουν και για ποιήση οι μάπες. Άντε να βρω τα μηνύματα τώρα.
1: Ωραία, θα πάω εγώ εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Θα πάω στο φίλο το μάπα, το Σπύρο, ο οποίος είναι ένας από τους πολλούς που έχουν στείλει μήνυμα ενδιαφέροντος για την μάπησα την Τζέννη που λέγαμε νωρίτερα. Η οποία θα ήθελε μέσα στη ζωή αυτή να έχει κάνει κάτι της έτσι με άτομο μικρότερης ηλικίας, αλλά δεν τα έχει φέρει η ζωή.
2: Όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά, το έχω καημό.
1: Καημό το έχει η φίλη μας.
0: Ναι. Εδώ είπαμε ότι είναι η φαντασία στο φτωχόν ο καημός.
1: Ναι. Εδώ ο Σπύρος στα 30.
2: Της λαϊκής τάξης.
1: Ναι. Πολύ low.
0: Οι πλούσιοι έχουν φαντασιώσεις και οι φτωχοί έχουν καημούς.
1: Ναι, μωρέ. Η αλήθεια αυτή είναι. Είναι σαν το πονοκέφαλο στη μικρανία.
0: Καλά τα πάω, ρε Κατερίνα.
2: Καλό, καλό.
0: Πώς να ασχοληθώ με το ραδιόφωνο, λέω τώρα που γίνεται ενημερωτικός αυτός ο σταθμός.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Τώρα μπορείς.
2: Θα κάνουμε καμιά πρόταση, ξέρεις, έχω φτιάξει εγώ τα κόνσεπτ.
1: 34 εδώ ο φίλος με αδυναμία στις μεγαλύτερες. Μοιάζει με 30 εδώ ο άλλος φίλος, μελαχρινός με πράσινα μάτια. Αλλά επειδή λέει έχω παιδί, πείτε στην Τζέννη θα είμαστε εχέμηθοι. Βεβαίως.
0: Και η Τζέννη είναι παντρεμένη.
2: Η Τζέννη είναι παντρεμένη.
1: Θα είστε πολύ εχέμηθοι.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει και η Τζέννη παιδιά, νομίζω.
0: Καλή αρχή έγινε από το ραδιόφωνο για την εχεμήθεια, λέω. Από τον εχεμήθεια FM.
2: Ο Πάνος μας λέει 38 εγώ, 49 η κοπέλα μου. Η καλύτερη σχέση που είχα ποτέ. Μάλλον και για εκείνη, όπως λέει και την πιστεύω. Η Ελισάβεθ μας λέει καλημέρα μάπες, πριν δύο χρόνια εγώ 44 έχω βγει με φίλες σε ένα μπαρ και έρχεται ένας πιτσιρικάς, μου πιάνει την κουβέντα και τον ρωτάω πόσο είσαι, 23 μου λέει. Του απάντησα ότι ο γιος μου είναι 20. Παιδιά δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Και τελικά
2: τίποτα καλά.
0: Φοβερία, παιδιά, ξέρετε, όποτε κάποια συζήτηση δεν βγαίνει πουθενά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αστείο και εκτονώνει τη φάση να ρωτήσετε και τελικά.
2: Τελικά μάλλον τίποτα ο 23άρης.
1: Ναι, τώρα άμα πας και σου λέει εμένα ο γιος μου είναι,
2: ναι, ναι. Είναι λίγο δύσκολο τώρα αν υπάρχει παιδί.
1: Να σου πω τώρα κάτι, άμα ήμουν εγώ 23άρης που μπορεί να τα είχα πάρει και λίγο κρανίο, θα έλεγα ωραία και εμένα η μάνα μου 50 είναι. Και τελικά.
0: Και τελικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού μας οδηγεί.
3: Ναι, όχι παιδιά, μην βάζετε τις απαγορεύσεις στο μυαλό σας.
1: Καλά,
3: κάντε το. Κάντε το.
0: Και τελικά Θανάση.
2: Εγώ θα πήγαινα. Κάντο.
3: Ξεκάθαρα.
1: Η φίλη εδώ, η Βασιλική, πήγε. Μάπες μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλό το νέο αίμα, αλλά μόνο για τις αντοχές, θεωρεί. Μετά από 2-3 μήνες, φαίνεται η διαφορά σχεδόν σε όλους τους τομείς. Βέβαια, μπορεί να έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Σίγουρα έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
0: Και τελικά. Εννοείται.
1: Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
2: Τελικά
0: άρα
2: μια χαρά
0: μια ιστορία ολόκληρη για να έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
2: Έχει πέρασε μια χαρά 2-3 μήνες εδώ η φίλη η Βασιλική.
0: Και τελικά τι έγινε όμως,
2: το διασκέδασε. Τι έγινε τελικά, ρε παιδάκι μου.
3: Μην ευρεάζεις, μωρή.
0: Ρε Κατερίνα, σήμερα είσαι εχθές είχες ορυξίας, είμαι έχεις περίοδο.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Οργισμένο μήνυμα εδώ από τον μάπα τον Νίκο.
0: Για τα αθλητικά.
1: Για τα αθλητικά. Καταγγέλει τους Νορβηγούς που πέρασαν τόσα κιλά ψάρια και εγώ λέει που πήγα Μάλτα μου κρατήσανε στα αεροδρόμια 150 ml Goutier.
0: Πω.
1: Όχι ρε παιδιά.
2: Όχι ρε παιδιά.
0: Και τελικά.
1: Τελικά.
0: Να σου πω κάτι, μπορείς να τους πεις αυτό το φίλο σου που φτιάχνει τα αρώματα. Πού είναι αυτό? Να πάει
1: βέβαια,
0: εκεί.
1: Καταρχάς θα δοκιμάσουμε και εμείς τώρα. Θα σας φέρω από μπουτίκ de la parfumerie στο κολονάκι εκεί στη γειτονίτσα μου.
0: Πες του να πάει ο φίλος που του κράτησαν τα 150 ml.
1: Α, πας Νίκο μου, πάρεις ένα ωραίο πενινταράκι να το έχεις παντού μαζί σου. Εγώ αυτό κάνω τώρα τελευταία. Εκτός το ότι έχουμε έτσι στα σπίτια και βάζουμε στο κολονάκι, είπαμε. Στην μπουτίκ de la parfumerie θα πάτε. Θα βάλετε τα ωραία σας τα αρώματα. Θα λουστείτε. θα το βάλετε πίσω από τα αυτή.
0: Σχολές Ζούλοβιτς.
1: Ναι, θα το βάλετε εδώ στους παλμούς. Ξέρετε γιατί βάζουμε αυτά τα σημεία?
0: Γιατί, Βασίλη?
1: Είναι όπου χτυπάνε πολύ δυνατά οι παλμοί μας. Εκεί θέλουμε άρωμα. Γι' αυτό είναι πίσω από τα αυτή, εδώ στα χέρια.
0: Μωρή κουφάλα.
2: Τι λες, Βασίλη, καλά έχεις κάτι πληροφορίες
0: τέτοιες. Πού θα τα ακούτε αυτά μόλις γίνει ενημερωτικό στο Μπερντεντέρι?
1: Από μένα τα ακούτε?
2: Ναι, δεν το έχουμε ξανακούσει.
3: Καλά δεν έχετε δει που κάναν πάντα μια σταγόνα στο εδώ, στο κάτω?
2: Ναι, αλλά δεν ξέραμε γιατί, ρε παιδί.
0: Σου λέει γιατί εδώ?
3: Γιατί βγαίνει η υδροτήλα από εκεί.
0: Και τελικά.
2: Κοίτα τι ωραία το έθεσε ο Βασίλης, τώρα βγαίνει η υδροτήλα από εδώ.
0: Δεν βγαίνει, σου λέει, η υδροτήλα, παιδάκι μου. Οι παλμοί δίνουν, χτυπάνε και το.
2: Εγώ και στα μαλλιά
0: ξέρω. Τι με κοιτάς έτσι, ρε Θανάση?
1: Στα μαλλιά και στο τελείωμα του φορέματος, αν είσαι Ζωζό Σαμπουτζάκι, για να κινείσαι στην πίστα και να φεύγει πίσω ο Ιεσάν.
2: Ότι στα μαλλιά κρατάει αρκετά.
1: Ναι, άμα δεν λούζεσαι.
0: Άμα δεν λούζεις.
2: Να πω ένα τραγούδι, Ζωζό.
0: Πες το, δεν γαμιέται.
1: Έλα, μη αυτό, πώς είσαι.
2: Ζωζό Σαμπουτζάκι που μπορεί να κολλάει και με το θέμα. Μήπως να βάλουμε.
1: Κλείνουμε αλήθεια,
2: το Παναγιά μου ένα παιδί. Το θυμάστε αυτό, Ζωζό. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Μ' αρέσει η Ζωζό. Ακούω καμιά
0: λοιπόν,
2: φορά.
0: Ωραία. Πάμε
3: το θέμα είναι ότι έχει μυαλό, Ζωζό.
2: Να διαβάσω και το μήνυμα του Γιάννη που λέει: παιδιά,
0: τι
2: εννοείς
0: αυτό τώρα, γιατί ακούστηκε προσβλητικό?
3: Ότι είναι πολύ παλιακό το μυαλό της.
2: Γιατί, ρε παιδί μου?
0: Επειδή της αρέσουν τα νοσταλγικά.
3: Κάνα 23χρονο δεν το ξέρω.
0: Ρε παιδί μου, εσύ τώρα.
2: Θα το μάθω εγώ, δασκάλα.
0: Τι πιλάλα έχεις τώρα? Ας τι να κάνει, ό,τι θέλει και εσύ, έκανες ό,τι
3: θέλει. Σήμερα δεν θέλει να τη βρω γκόμενα, έχεις πρόβλημα.
0: Να τη βρει τον. Το Μάκη
2: τον Ψαρά.
3: Ο Μάκης μας ακούει, Μάκης ο φαίνω.
0: Γεια σου, Μάκη. Και το σταμάτη τον κόρακα.
3: Μάκη, γόρακα, βεβαίω. Είναι όλοι φίλε,
2: πολλά υπασχόμενα.
0: Έλα, έλα.

0: βραδιά ποίησης.
1: Τι έκανες ρε?
2: Μάλιστα. Απέσιος ήχος.
1: Καλημέρα ποιητές.
2: Λίγο με κρίντζαρε.
1: Καιρό έχουμε να συναντηθούμε. Καιρό έχουμε να συναντηθούμε, λέω. Και να απαγγείλουμε ποίηση. Παρακαλώ, φορέστε τη Βένουσα. Μου θύμισε τώρα τάκα του γιατρού, βασικά τη νοσηλεύτρια στην εξέταση γάστρο-κολονοσκόπηση. Σου δίνει μία ρόμπα και ένα σορτάκι.
2: Σορτάκι.
1: Και σου λέει. Σορτάκι. Και σου λέει. Εκεί εγώ εντωμεταξύ ήμουν και αγοροξυπνημένο και ταλαιπωρημένο από την προετοιμασία. Το επαναλάμβανα. Μ' ακούτε?
2: Ναι.
1: Το επαναλάμβανα. Για να μην τα ξεχάσω. Και λέει. Το σορτσάκι με την τρύπα από πίσω και τη ρόμπα με το άνοιγμα μπροστά.
3: Ναι.
1: Μην τα κάνεις ανάποδα και βάλεις τη ρόμπα με το άνοιγμα πίσω και το σορτσάκι με το άνοιγμα μπροστά.
3: Ναι, έχουν γίνει.
1: Και το επαναλάμβανα γι' αυτό. Και το επαναλάμβανα για να μην τα μπερδέψω και τα σκατώσω. Αυτό μου ήρθε τώρα στο
4: τελικά
1: μυαλό.
4: Τελικά τα σκάτωσες στην εξέταση.
2: Τελικά.
1: Στην πραγματικότητα όχι. Και τελικά.
2: Μπορώ, μου επιτρέπετε να διαβάσω ορισμένο μήνυμα σχετικό με το θέμα ημέρας από πεθερά. Ποιητικό.
1: Λοιπόν, είναι η κυρία Φέη?
2: Όχι. Το θέμα ημέρας για όσους μόλις συντονίστηκαν στην ποιήση είναι σχέσεις με διαφορά ηλικίας με μεγαλύτερη τη γυναίκα. Έχουμε το μήνυμα εδώ μιας πεθεράς.
1: Τι θα γίνει, Κατερίνα?
2: Θέλω να κάτσεις,
1: θα περιμένουμε κι άλλο.
2: Ναι, θα με περιμένετε. Θέλω να είμαι λίγο και στο κλίμα της ποιήσης. Καλημέρα, μάπες. Ο γιος 30. Η λεγάμενη λέει 35. Και του φτάνει και μέχρι την μέση. Τον ψάρεψε τον Χάνο σε μπαρ που δούλευε η κυρία. Τον πήρε στο εξωτερικό να τον κάνει σαν τα μούτρα της. Άφησε δουλειά, γαμάτι, φίλους, οικογένεια. Εγώ δεν τη δέχομαι την κοντή. Με την καμία. Έχω γίνει θεοπούλα. Ελπίζω να σας έκανα να γελάσετε με τον πόνο μου.
4: Δεν είμαι ακόμα πεθερά, λέει.
2: Και συμπληρώνει. Δεν είμαι πεθερά ακόμα.
4: Και
1: ο Βασίλης έχει.
2: Ο Βασίλης έχει κοκκινήσει, του έχει πεταχτεί η φλέβα.
1: Το στόμα του είναι μόνο ανοιχτό.
2: Μάπης, αγαπημένη, παραλίγο πεθερά, μια χαρά είναι ο γιος σου.
1: Άκου,
2: στα εξωτερικά του, στην Ευρώπη, με την κυρία
1: όχι,
2: αυτή.
1: Δεν είναι μια χαρά. Και θα σου πω για ποιο λόγο.
4: Όχι, αλήθεια είναι ότι έφυγε και περνάει καλύτερα.
1: Όχι, έχω επιχείρημα. Έχω επιχείρημα.
3: Έχετε επιχείρημα.
2: Εγώ θα ήθελα να ακούσω την πλευρά του γιου.
1: Ξέρω ότι ως εκπομπή πρεσβεύουμε το να μην κρίνουμε. Προφανώς γιατί δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά. Και επίσης ο καθένας μπορεί να κάνει θέλει. Αλλά
3: θα κρίνουμε.
1: Να είμαστε και λίγο σωστοί. Τουλάχιστον κάνω λίγο τον πασάτορα. Τα δικά μου τα δεδομένα, έτσι. Το κακό είναι ότι έχει κόψει τους πάντες. Εγώ εκεί τσίνησα.
2: Έφυγε ο άνθρωπος, παιδί μου, δεν είπε ότι
1: πριν από αυτό έκοψε φίλους, σου λέει συγγενείς γνωστούς και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε μαζί της στο εξωτερικό.
2: Πώς θα έφευγε άμα δεν. Πώς θα γινόταν.
1: Μπορείς να φύγεις χωρίς να τους κόψεις.
2: Δεν είπε πουθενά ότι τους έκοψε.
1: Δεν είπε πουθενά και ότι τους έκοψε αφού έφυγε.
2: Είπε ότι άφησε δουλειά, φίλους και οικογένεια. Τους άφησε πίσω.
1: Ναι, και τους έκοψε.
2: Και τους έκοψε. Πες τα ρε Δημήτρη, λέει κι άλλη.
1: Ορίστε.
4: Και τι να κάνει, ρε Δημήτρη.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί τα βρεις μπροστά σου. Δεν μπορεί να μην έχεις μια δικλίδα ασφαλείας.
2: Άνθρωπος...
1: Άσε να τελειώσω.
2: Ναι.
1: Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις στο κεφάλι μας, σίγουρα όλοι σας, γυναίκες και άντρες, που ξέκοψαν από τους δικούς τους ανθρώπους και μετά χωρίσανε. Εγώ λέω δεν χωρίσουν οι άνθρωποι αυτοί, να είναι για πάντα μαζί. Και επιστρέφουν και δεν έχουν ούτε μια παρέα και τους φορτωνόμαστε εμείς.
4: Ναι, αλλά λέμε ότι ο άνθρωπος συγκεκριμένος πήγε στο εξωτερικό. Πώς θα κρατήσει μια επαφή?
1: Αυτό είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή λοιπόν που σου λέω, που κανένας δεν ξέρει τι σημαίνει, μόνο η κοπέλα μπορεί να μας πει, η μάνα, η πεθερά, η potential πεθερά, είναι ότι πρώτα τους έκοψε και μετά έφυγε. Να δούμε, τώρα περίμενε.
4: Του έκοψε για να μην στεναχωριέται.
3: Παιδιά, κόψιμο, δεν υπόθηκε.
2: Όχι, παιδί μου, απλά μετακόμισε ο άνθρωπο.
1: Ηρεμήστε λίγο.
3: Ναι.
1: Θα μας πει.
2: Η Γεωργία είναι έξαλλη. Τι να μας πει. Τώρα
1: θα μας πει.
3: Σοφάρ δεν έχει υποθεί κόψιμο. Είναι τύπου του άφησε εδώ αυτήν Αθήνα ή πήγε σε Παρίσι, α πούμε.
4: Η κοντή είναι εσωτερικό προϊόν, Γεωργία, ή είναι από το εξωτερικό.
2: Γεωργία is typing.
3: Ποιο ξέρει τώρα.
4: Θέλω να μάθω τώρα εγώ.
3: Ωραία, έχει μία δυσκολία να καταλάβει ότι πια το παιδί. Εκεί που μπορεί να μην είσαι εσύ έτοιμος, ξεκινάει και χτίζει μια ζωή η οποία είναι η δική του πια οικογένεια, κύκλος, πυρήνας. Και εσύ είσαι.
1: Δεν θέλουμε ρε με την κοντή.
3: Και εσύ είσαι σε αυτό, αλλά όχι με το ρόλο που ήσουν μέχρι τώρα.
2: Με καλά, την κοντή την 35άρα. Γιατί έτσι ξεκίνησε το θέμα. Μια χαρά θα είναι ο γιος σας, κύριε
1: Γεωργία. Πού το γέννησε, δεν ξέρεις τίποτα. Κανένας μας. Όλοι πήγαμε μέχρι ένα σημείο. Εσύ συνεχίζεις και επιμένεις.
4: Μηχανικός στα καράβια που γυρίζει όλο τον κόσμο. Αυτή γρήγορα του τσιμπάς.
1: Ναι, κύριε αυτή. Δεν σας ρωτήσαμε αυτό όμως. Τι σας ρωτήσαμε? Σας ρωτήσαμε τι δουλειά κάνει.
4: Όχι, εμείς ρωτήσαμε αυτή άμα είναι το εξωτερικό.
1: Όχι, ρωτήσαμε αν τα παράτησε όλα για εκείνη ή αν εφόσον έφυγε εκ των πραγμάτων τα παράτησε.
4: Ήταν μηχανικός, λέει, και τα παράτησε να πάει να γίνει μπάρμαν. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό.
2: Μαζί
4: της. Αυτό είναι
1: πολύ
4: σοβαρό.
1: Πιο σοβαρό.
4: Αυτό είναι, όχι. Εδώ τώρα πάμε Ουγγαρέζο. Δεν αφήνει μια δουλειά τώρα 20.000 για να παρακινήσει τώρα.
2: Αυτή είναι Ιταλιάνα, λέει.
4: Αυτές οι πονηρές.
1: Από ποια πόλη, για να δούμε. Μήπως last chance είναι από βόρειο Ιταλία. Μήπως είναι κανένα φράγκο. Γιατί όσο πιο νότια.
4: Όχι, από κανένα μπάρι, θα είναι μέσα στα μπάρι αυτό.
2: Για Νάπολη, από κανένα χωριό.
1: Ναι, κανένα Τωρίνο τη βλέπω.
3: Καλά έκανε αυτό.
4: Μπάρμαν και γούμαν.
1: Έγινε μπάρμαν στην Νάπολη από μηχανικό που ήταν στα καράβια.
4: Τι λες, ρε.
3: Πρέπει να την περνάνε τώρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μπορεί να την περνάνε και άλλη φορά που φοβάμαι. Ποιο
3: ξέρει.
1: Πάλι του μπάρι εννοώ, γιατί ο άνθρωπος που θα του σερβίρει θα σερβίρει καλά.
2: Μας αναστάτωσε εδώ η Μάπη.
4: Όχι, και καλά έκανε τώρα. Εγώ πάω με τον Ουγγάρεζο, κάτσε λίγο. Έχει δίκιο τώρα εδώ η μπάνα.
1: Ένα σα, παιδιά. Έλα εγώ.
3: Η Τόνια λέει.
1: Η Τόνια.
3: Πρώτη φορά έμπλεξα με μικρότερο κατά 8 χρόνια και μάλιστα στα 38 μου. Ήμουν πολύ αρνητική, αλλά τελικά παντρευτήκαμε και κάναμε παιδί σε ένα χρόνο.
2: Μπράβο, παιδιά.
1: Εγώ ρε, παιδιά, πια αυτές τις αρνητικές που τελικά σας κλάψατε λίγο, αλλά κάτσατε, δεν τις έχω βρει. Εμένα, όσες αρνητικές έχω βρει, παραμένουν αρνητικές.
3: Παραμένουν αρνητικές οι ρουφιάνες.
1: Μια αρνητική που να κάτσε τελικά δεν έχω βρει. Δεν μιλάω για σεξ αυτή τη
3: στιγμή. Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικότερα μιλάω.
2: Αυτή ήταν αρνητική λόγω κοινωνικών στερεοτύπων όμως. Δηλαδή, όχι ως προς το άτομο.
1: Ναι, αλλά ήταν αρνητική.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλο να είσαι αρνητική, δεν ξέρω. Είναι ανάλογα για ποιο λόγο είσαι αρνητική.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
3: Okay.
4: Άντε πάμε να πούμε κάνα πείμα και θα έχουμε
3: ναι, ο φίλος εδώ λέει, πολύ λέει σε πολλές συζητήσεις ας πούμε ανδρών, πολλοί άντρες θεωρούν ότι το να είναι με μια μεγαλύτερη γυναίκα μετά ας πούμε μπορεί να τους δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα με το θέλω παιδί, εγώ δεν θέλω, μπορώ, δεν μπορώ. Εντάξει, αυτά λίγο πολύ τα κουβεντιάζει σε όλες τις ηλικίες.
1: Ναι. Δικαιολογίες, γιατί από την αρχή τα συζητάτε αυτά.
4: Ναι, εσείς το έχετε πάρει τελείως το θέμα λάθος. Δεν μιλούμε μόνο για οικογένεια και παιδιά.
1: Ξυπνήσαμε και λάθος και ήρθαμε
4: και λάθος. Κάτσε λίγο ρε φίλε, γιατί θέλω να το πω τόση ώρα. Λοιπόν,
1: από την αρχή της εκπομπής.
4: Παιδιά, εμείς λέμε καθαρά και μόνο και σεξουαλικά. Δηλαδή, μπορεί να σε ανάβει μια γυναίκα που είναι 60 χρονών.
1: Μόνο σεξουαλικά.
4: Δηλαδή, μπλέκουμε με κάποιον μεγαλύτερο μόνο και μόνο για να κάνουμε οικογένεια. Κάτσε ρε μίτσο μου. Εγώ τώρα είμαι 35 δηλαδή.
1: 36 είσαι.
4: 36, οκ. Αύριο, αν ερωτευτώ μια 62 χρονών, γιατί είναι απαγορευτικό, δεν κατάλαβα. Έχει δει πω είναι 60 σήμερα.
2: Καθόλου απαγορευτικό.
4: Θε να σου πω 5-6-60.
1: Είναι απαγορευτικό.
4: Όχι, γιατί εδώ λέει ρε παιδί μου για να κάνουμε παιδιά. Και όχι, δεν πάει μόνο για παιδιά. Όχι, είναι και είναι. Στο σεξ τη μέση.
2: Δεν είναι μόνο για παιδιά. Παιδιά, α ηρεμήσουμε.
1: Να φωνάζουμε χωρίς λόγο τώρα.
2: Αυτό το θέμα θα πάρει μέρες. Θα πάρει μέρες, παιδιά.
1: Έλα, δεν παίρνει μέρες. Ξέρετε τι χρειάζεται αυτό. Αν πρώτα ο Θεός συνεχίσουμε του χρόνου, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, γιατί θα συνεχίσει το μαμπεσό, θα δούμε πώς. Θα πρέπει να πάει πιο αργά, γιατί το 6 με 7 είναι άγωνο ως προς τα μηνύματα. 9 με 10 σας πιάνει η πιλάλα.
4: Η Γεωργία στείλε κι άλλο. Λέει, παιδιά. Παιδιά, έχω φρικάρει. Οπότε μιλάμε όλο μόνος τους. Η ζωή τους, ύπνο
1: Θανάση,
4: πρωί.
1: Σταμάτα λίγο. Έλα, κατά να διαβάσεις.
4: Αυτό είναι.
1: Μα δεν βάζεις τόνους, δεν βάζεις στη μία στίξη. Το έχεις κάνει, πουτάνα.
2: Και η μάπησα είναι αναστατωμένη. Παιδιά, έχω φρικάρει. Όποτε μιλάμε, όλο μόνος του. Η ζωή τους, ύπνος πρωί, δουλειά βράδυ. Μιζέρια. Άφησε εδώ δύο μηχανές που γύρναγε όλη τη χώρα. Οπότε γύριζα από τα καράβια. Σα ζάλισα. Περίμενε, δεν μα έχει ζαλίσει η μάπησα. Με ρωτάνε μάπε σε ποια όλοι τον έχει πάει, λεγάμενη.
4: Ναι, αυτά θέλω να μάθω. Έχουμε
1: λοιπόν,
4: να
1: τώρα κάνουμε. Εγώ πάω απέναντι του Γεωργία. Όπως θέλει, θα περνάει. Τι πάει να πει. Και εμένα μια φορά ήρθε μια πεθερά μου και μου λέει την κόρη μου, λέει την έχει, λέει και δεν τη διασκεδάζει. Γιατί λέει κοιμάσαι, λέει από το πρωί στο βράδυ και δουλεύει. Συγγνώμη, τη λέω, κυρία αυτή μου, να πούμε που δουλεύω και κοιμάμαι. Δεν είναι, λέει η κόρη μου, λέει, και είσαι με την κατήφια και γυρίζει με. Εγώ ερχόμουν να πούμε με τα προβλήματα τη δουλειά ότι είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα και δεν τη βγάζει να διασκεδάσει.
3: Η Γεωργία εδώ ξέρει τι έπαθε. Είχε ρε παιδί μου
2: το γιο
3: της. Ναι. Γύρναγε από τα καράβια, του σιδέρωνε το σόβρακο, έπαιρνε τη μηχανή, πήγαινε βόλτα, του έλεγε που πας παλικάρι μου, κανακάρι μου, γύρνα πίσω. Αυτό είναι το θέμα της εδώ.
2: Προφανώς.
3: Κατά τα άλλα, ο άνθρωπος για να αφήσει μια τέτοια σκληρή ζωή που έκανε πολύ συγκεκριμένη του προγράμματος και να έχει πάει στα μπαράκια, στα σφινάκια και στην Ιταλία. Αυτό ήθελε.
2: Ναι.
4: Δεν αντιλέγω.
3: Δεν θα ερωτευτώ εγώ αύριο, ας πούμε, το Δημήτρη Ουγγαρέζο που είναι μηχανικός στα καράβια και από εκεί που είμαι στο Mappe Show, στο ραδιόφωνο το πρωί θα πω φύγαμε, πάμε να κάνουμε σεζόν 6 μήνες επειδή ερωτεύτηκα.
1: Λοιπόν.
4: Ναι, κάτσε, συγγνώμη όμως, αλλά να σκέψω όμως και την Έρμη, τη μάνα και τον πατέρα που έχει συμβιβαστεί στην ιδέα ότι 6 μήνες δεν θα τον βλέπω, θα τον βλέπω 6, ξαφνικά τώρα δεν τον βλέπει 12.
2: Τέλος πάντων.
1: Δεν χάσαμε την πίεση. Έλα, πες το τελευταίο.
2: Όχι, λέει εδώ η μάπησα ότι νομίζεις. Λέει, δεν τον είχα στο βρακί μου.
1: Δεν είπε τον είχε στο βρακί, σου είπε το σιδέρο.
3: Ήταν μαθημένη, ναι.
2: Λοιπόν, πάντα πείματα.
1: Κρίμα, γιατί είχαμε τα πείματα. Εγώ θα πω το, μόνο το δικό μου θα το διαβάσω, γιατί είναι επίκαιρο πολύ και αύριο δεν θα μπορώ να το διαβάσω, το καταλάβετε.
2: Συγγνώμη, ένα τελευταίο μήνυμα.
4: Δεν θέλω να διαβάσω.
1: Γιατί αν το διαβάσω αύριο δεν θα θυμάστε αυτά που είπαμε σήμερα, γιατί έχει συγκεκριμένε λεπτομέρειε. Καταλάβατε, λέω.
2: Συγγνώμη, μόνο ένα τελευταίο μήνυμα
3: για τα πρακτικά.
2: Παιδιά, ρωτήστε λίγο την Πεθερά. Το μηχανάκι πωλείται.
3: Δύο έχει.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει, τότε θα τα διαβάσουμε όλα αύριο. Λοιπόν, μάπες, κρατήστε τα βήματα.
2: Όχι, πες μας, παιδί μου.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, όχι, αύριο. Λοιπόν, μάπες, αυτό ήταν το μάπες. Ό,τι χειρότερο, καταλαβαίνετε. Ένα αχτάρ μας, ο ένας μιλάει πάνω στον άλλον και εγώ μαζί. Λέμε ότι να είναι. Θυμάται ο Θανάσης κάτι που θέλει να πει την αρχή της εκπομπής. Τουλάχιστον το λέει και δεν του μένει αποθυμένο.
3: Η Γεωργία γράφει ακόμα.
1: Η Γεωργία γράφει ακόμα. Το μηχανάκι. Το μηχανάκι. Το μηχανάκι πολύ
3: ταχύχρονο.
1: Ατραχάριστο. Όλα καλά, αυτό είναι το μάπες. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, η εκπομπή που τουλάχιστον κάνει ό,τι γουστάρεις. Όπως έχεις ξυπνήσει, σε δέχεται και σε απολαμβάνει. Γιατί τίποτα δεν θα πάει καλά. Έχουμε όμως ο ένας τον άλλον και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν εδώ και 19 χρόνια. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχο.
5: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, μάπες.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι 5η, 11 Ιουνίου και είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9. Συγγνώμη, μπορώ να έχω λίγο ισχύα να πω το δελτίο μου? Ωραία. Θέλω να πω το δελτίο μου, να κάνετε λίγο ησυχία. Να κάνετε λίγο ησυχία. Να μου δώσεις λεφτά να καταψύξω. Λοιπόν. Όχι, δεν το πιστεύω. Είναι 5η, 11 Ιουνίου και είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή, κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στον Λόγκο Αιγείου. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις υλοποίησαν μυστική αποστολή για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα ασθενά του Ορμούζ. Απόψε στις 10 το βράδυ, το εναρκτήριο ματς του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Καθυστερήσεις αναμένονται και σήμερα 5η στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Passepartout The Band και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, εντάσεις και ασυμφωνίες φέρνει η σημερινή ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
3: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
11: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
10: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
11: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
11: Τηλέφωνο 2410-619-824.
10: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
11: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
10: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
12: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
13: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
12: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30,
0: Καλαμπάκα.
14: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
15: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
14: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
15: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
16: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
17: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
18: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
19: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
20: Πες το δυνατά.
19: Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική. Yeah.

0: the doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: 7 λεπτά. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
10: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
11: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
0: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
12: Περισσότερη μουσική.

0: 9.88.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: χρονό που λέει.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
3: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ξανά.
1: Έλα,
0: πες.
1: Όσα μου ποτέ έχει ξανατεί.
0: Αλήθεια.
1: Με δουλεύει πιο στο λογατζί.
0: Αλήθεια.
1: Κάπου δεν θέλω να είμαστε μαζί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
10: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
11: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
12: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
13: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
12: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
14: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
15: Ρυθμός 988.
16: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μαζί.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
11: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
12: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
13: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
9: και όχι μόνο.
8: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα.
8: Ρυθμός 988.gr.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Ρυθμός 988.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 0061 30.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισσας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
12: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
5: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
6: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410 619 824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
9: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
8: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Τι κάνει. Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
5: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: τώρα που λέει.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνω παραπάνω. Οι επιτυχίες του σήμερα. Θέλεις

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Πέμπτη, το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,
4: Περισσότερη μουσική.

0: τραγουδικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντώνησε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
3: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
6: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

πά να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 98.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 98.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Πανίνη και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύπη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα!
8: Έτοιμο ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Έξτρα φινίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέχ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέχ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
8: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: 92,8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
2: Ρυθμός
0: 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύπη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
10: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Παιδιά, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο 104,6 My Radio. Πολύ σωστά. Μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάει τώρα και μέχρι τις 7 θα το πάμε σε ρί. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8. Είμαι εδώ παρέα από τις 4. Η Κατερίνα σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Πολλές προετοιμασίες, γιατί έχουμε και σήμερα παράσταση Βραδάκι Πέμπτης στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι. Μπορείτε να την απολαύσετε μετά εκεί. Αύριο όμως θα είναι κανονικά μαζί μας. Λοιπόν, μου στέλνετε και μηνύματα, μου κάνετε παρέα γιατί είμαι μοναχούλη στο στούντιο. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Τα περιμένω πώς και πώς και τι και πώς. Και να σας πω ότι επειδή έχουμε την Παρτάρα το Σάββατο, πάλι καλά Σάββατο βράδυ δεν θα βρέχει. Αύριο θα μας τα χαλάσει αρκετά και Σάββατο ίσως το μεσημεράκι. Σάββατο βράδυ θα είναι τέλεια. Έχουμε μια αλλαγή στο location. Θα πάμε στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που να σας πω και τη μαύρη μου αλήθεια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πλατεία, οπότε νομίζω για καλό. Λοιπόν, σας προσκαλούμε στο μεγαλύτερο πάρτι στην Καρδιά του Πειραιά, Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ και μετά. Έλατε να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε τους εκρηκτικούς Πασπαρτού The Band. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα είμαστε όλοι εκεί παρέα για να παρτάρουμε. Αυτή η ώρα έχει πάρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, δεν έχει καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάει μολοκένουργιο Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω.

0: Απόν προβλήματα στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα μαζί με επιτυχίες και αγαπημένα, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί είναι throwback summer. Το καλοκαίρι κάνει throwback εδώ στον 104,6 My Radio, με τραγούδια που μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ, και τα δικά σας μηνύματα στο Viberaki 698-104-104-6. Η Κατερίνα μας σήμερα δεν είναι μαζί μας. Χθες δεν ήμουν εγώ, καλά μας έχει πάει. Ρίξτε και ένα ξεμάτιασμα. Γενικότερα στείλτε ένα μήνυμα στο Viber αν υπάρχει κάποια έτσι ακροάτρια, έτσι κυρίως τα κορίτσια, ξέρετε, να ξεματιάζετε καλά, να μας αναλάβετε, γιατί είναι δύσκολη αυτή η χρονιά, και να μας το ρίχνετε ένα κάθε μέρα έτσι 6 ώρα για το καλό. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, τα οποία εγώ τα έψαξα και νομίζω ότι είναι πιο μεγάλη Gen Z. Η Gen Z γεννήθηκα το 99, 97, 98, από εκεί και πέρα είναι. Καλά. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Ρυθμός 988.
1: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: ηλεκτρονέτ Outlet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στη ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ρυθμός 988.
10: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
11: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
13: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Πάμε τα καλά.

Τελικά το λογαριασμό το πήρε, δεν ξέρω. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου, viral ατάκα της χρονιάς, φοβερή. Εδώ στο 104,6 My Radio είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις και κάνουμε παρεούλα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, συνεχίζουμε μέχρι τις 8 μηνυματάκια βαϊβεράκι 6-9-8-104-104-6. Καλοκαιράκι και δεν ξέρω αν έχετε κλείσει διακοπούλες, εισιτήρια, νησάκια και ξενοδοχεία. Και εγώ πάω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν έχω ψαχτεί πάρα πολύ. Όμως πραγματικά δεν ξέρω, πείτε μου και τη δική σας αίσθηση, αν είναι πιο ακριβά, αν είναι, δεν ξέρω, σε κάποια μέρη πιο φτηνά ενδεχομένως. Τακτοπλοϊκά εγώ κατάλαβα ότι ίσως είναι λίγο παραπάνω. Στα ξενοδοχεία νομίζω ότι είναι στα ίδια. Τώρα, εκτός αν πέφτω τώρα εντελώς έξω και επειδή δεν θα θέλει να την ψάχνω την Μύκονο τη Σαντορίνη, ψάχνω τα δικά μου έτσι, άλλα αγαπημένα νησιά. Όπως και να έχει, διακοπούλες να έρθουν και όπου και να πάει ο καθένας, θα είμαστε τι ωραία, τι καλά, πάρα πολύ χαρούμενοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου πάντως, που θα είμαστε ακόμα στην Αθήνα, ελάτε να περάσουμε καλά στο Regency Casino Montparnasse. Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 10:55 σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε λοιπόν με την παρεούλα σας για μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά και με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο, υπέροχα. Τετάρτη 17 Ιουνίου και φαγητάρα να ξέρετε εκεί. Μην λείψει κανείς. Κρατήσει στο 210-24-21-055. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάναμε αυτό που ξέρουμε καλά. Νίκος Οικονομόπουλος. Παίξαμε και εμείς εδώ, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 8. Πανηγυράκι time. Και μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Και η αλήθεια είναι ότι σπαζόμαστε τώρα που βλέπουμε το καιρό να μας λέει για βροχούλες και καταιγίδες και χαλάζει, σου λέει, αύριο και το Σάββατο, γιατί ένα πουσουκού έχουμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και μας το χαλάσει. Αλλά εντάξει, την Κυριακή θα έχει καλό καιρό. Καταλαβαίνετε βέβαια τι θα γίνεται στις παραλίες της Αθήνας την Κυριακή. Πας δηλαδή να χαλαρώσεις, η κίνηση, το αυτό, δεν βρίσκω, δεν κάνω. Στο τέλος δεν ξέρω αν έχεις χαλαρώσει. Φοβάμαι πολύ ότι μπορεί και όχι. Πάντως έχουμε ζέστη, θα έχει τις βροχούλες το αύριο μεθαύριο, αλλά και πάλι ζέστη θα έχουμε και πρέπει να εντατωθούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μια ταλαιπωρία, εγώ π.χ. αυτή την εβδομάδα την νιώθω μια ταλαιπωρία, που έρχεται σίγουρα και από την κούραση μαζί με τη ζέστη. Έντονη ρυθμή, άθληση, ζέστη. Ο οργανισμός μας χάνει και υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν δεν τα αναπληρώσουμε λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με αφυδάτωση. Οπότε μπορούμε να έχουμε και το συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το καλύτερο είναι το Dextro Light Plus. Το αγαπημένο μου είναι το λεμόνι, γιατί είμαι του λεμονιού εγώ έτσι σαν γεύση. Με υπέροχη λοιπόν γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Διαλύσεις το δισκείο μέσα στο ποτηράκι σου με το νερό σου ή το μπουκαλάκι σου και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Και οπότε και έχει μια τέλεια έτσι γεύση και δροσιά, αλλά και ενυδάτωση πάνω στη δική σου καθημερινότητα, όποια στιγμή εσύ επιλέξεις να το καταναλώσεις από την Ιντερμέ.

0: επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αμαλία Κωστοπούλου, Jake Medwell. Συγκίνηση και ευτυχία στο ρομαντικό γάμο του στην Πύλο. Πρόσωπα, Παύλος, Μαρή Σαντάλ και Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές στο Μονακό. Summer Days, 18 celebrities σε καλοκαιρινές βουτιές. Συνέντευξη, Ναταλία Δραγούμη, Αλέξης Γεωργούλης. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Μπράβο!
15: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα ξεκινάει τώρα. Καλό απόγευμα Πέμπτης, 11 του Ιούνιου. Κοιτάω δηλαδή τώρα, 11 Ιουνίου. Μία δι. Σε τρεις εβδομάδες, παιδιά, θα έχει μπει ο Ιούλιος. Καλοκαιράρα εντελώς. Παρέα, μέχρι τις 8, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους. Πάλι καλά, σε καλοκαιρινό mood και οι δρόμοι της Αθήνας. Τώρα, αν κάπου κολλάτε πάρα πολύ, ενημερώστε με και στο Viber 698-104-1046. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Αρχικά, εμείς λέμε ότι είστε πάρα πολύ νέοι, χαχά, ζηλεύουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη και αυτή η γενιά και αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό και μπράβο τους. Ζει στο δικό της ρυθμό, μόνο μια χαρά, και φτιάχνει το δικό της δρόμο και καλά κάνετε. Όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ολοκένουργιος Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ στον 104,6 My Radio, πανηγυράκι μέχρι τις 8. Έχω την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Την Τρίτη που μας έρχεται θα είμαστε παρεούλα από κοντά. Ελάτε να μας βρείτε και να περάσουμε εξαιρετικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Και λίγο θα μας προλάβετε και εμάς. Θα είμαστε στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Ο 104,6 My Radio θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα ολοήμερο live radio. Είναι η μέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μία ευκαιρία να προσφέρεις και να βοηθήσεις με δύο τρόπους: αιμοδοσία και γραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Μία μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορεί να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Οπότε θα είμαστε εκεί και για αιμοδοσία, αλλά και για να βρούμε νέους εθελοντές δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με αρκετούς οργανισμούς, αλλά και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Οπότε ελάτε εκεί να ενημερωθούμε και να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί παρέα. Εμείς εκεί θα είμαστε και με πολλές επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. We'll be right back.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
12: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε, πτώμα. Μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
13: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
12: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
14: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
15: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
16: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
15: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
16: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
15: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
16: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
17: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
19: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
20: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
21: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
0: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε! Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
2: Πάμε τα

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.
1: Σε κόκκι!

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.

0: αναβήσει. Σε περίπτωση που στο 104,6 My Radio, καλησπέρα σε όλους. Εδώ μαζί παρέα συνεχίζουμε με επιτυχίες και αγαπημένα Throwback Summer και γενικότερα το καταλαβαίνω. Σας αρέσει πάρα πολύ με τη ζέστη να θυμόμαστε ωραία τραγούδια, ωραίες εποχές που το γλεντούσαμε, που τώρα υδρώνουμε μόνο από τη ζέστη και τότε υδρώναμε από τους χορούς στα μπαρ, ανεβαίναμε στην μπάρα και τα χορεύαμε όλα αυτά. Δεν λέω τώρα για αυτό σε περίπτωση που πια μπαρ ανέβαινα πρόπερση. Αλλά λέω τώρα για όλα τα Throwback που έχουμε ακούσει, που είναι πολύ δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Αύριο με χαλάζει, λένε τέτοια ώρα. Λένε ότι στην Αθήνα θα έχει μια πολύ μεγάλη βροχούρα όσο θα είμαστε εδώ, δηλαδή από τις 3-4 μέχρι τις 8 με 9 το βράδυ. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, όμως επειδή ακόμα δεν είναι καιρός με έτσι για ίσως παραλίες, νησάκια, διακοπούλες, μπορούμε να πάμε στο βουνό εμείς εναλλακτικά, γιατί εκεί υπάρχει το Richard's Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα λοιπόν μας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη πραγματικά στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
4: Happy Mastercard Day.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Τον είναι και με τη Ζώζεφιν, αλλά διάβαζα κάπου. Τώρα θα το πω άντε, γιατί μου κάνει πολύ ότι πάντα απαντάμε στο τι κάνεις καλά, ενώ μπορεί να μην είμαστε καλά. Και αυτό είναι και ένα έτσι μεγάλο λάθος και σφάλμα που κάνουμε, γιατί προσπαθούμε να δείχνουμε καλά και τελικά πιεζόμαστε χειρότερα. Θα μου πεις τώρα, να σε ρωτάει ο άλλος από μακριά τι κάνεις και να του πεις χάλια είμαι. Όχι, αλλά και ένα ψεύτικο καλά σου λέει σε διαλύει και εσωτερικά. Κάτι δικά μου τώρα, έτσι, επειδή το διάβασα. Αυτό είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάναμε παρέα μαζί από τις 4. Μοναχούλης ήμουν. Ελπίζω να σας κράτησα. Πολύ καλή παρέα. Καλά, φεύγω τώρα με μια τραγουδάρα. Τρελαίνομαι. Ανυπομονώ δηλαδή να ξεκινήσει να το απολαύσω Throwback Summer με τις πιο ωραίες Throwback επιτυχίες. Όλο το καλοκαίρι το ζούμε Throwback και μετά βλέπουμε. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Όπως κινεί τη γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και Νατάσα Θοδωρίδου, περίπου μ' αγαπάς. Εδώ στον 104,6 My Radio, τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευούλα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και 2 νομικά τείκον, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: μαύρη.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ναι, ένα λεπτό αρβέδο. Ένα λεπτό λίγο να τα πούμε και μετά φύγει.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Τραγουδάτε εδώ!
1: Σε ψάχνω να σε ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου κρεμός. Κι ούτε ένα φως.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά